0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Cosmos 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος 90.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγλου πέρα. more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. more.com.
3: Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazarte Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στην εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σε τρεις άξονες στρέφονται πλέον. Οι έρευνες αναζητούν DNA και αποτυπώματα στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Στο στόχαστρο διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ με χρήση προηγμένης τεχνολογίας βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθεται το λείψανο. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν ανετράπη φορτηγό. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσει ζητά η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Bilal. Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Where's my snare?

0: is here for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: ΝΑΙΚΑ, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent ta peau.

fruit sauvage.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας εξετάζονται στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε σε περιοχή της Βιάνου Ηρακλείου. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. No guy.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. more.com.
3: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούσε μια συναυλία για να πούμε back to the summer. Ακούσε μια συναυλία για να βουτήξουμε ξανά στα 90s. Να είναι καλά ο Μόμπι εκεί που βρίσκεται. Να είμαστε καλά κι εμείς εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε όλοι στον αέρα.

Λοιπόν, θα επιστρέψω στο Μόμπι, διότι έχω πολλά να πω και έχω νιώσει και πολλά το βράδυ της Τετάρτης, κάτω στην πλατεία νερού. Αυτές τις μέρες, μάλλον τις μέρες που ακολούθησαν, άκουσα αρκετά τη δισκογραφία του, γιατί είχα στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι, μόνο το play. Και μετά έλεγα, πω πω, έχει βγάλει και αυτό, πω πω, έχει βγάλει και την άλλη κομματάρα. Α, το 16 έχω χρόνια, το 18 έχω χρόνια να τα ακούσω. Και γενικώς πέρασε η εβδομάδα έτσι. Βουτήξαμε στα 90's. Βουτήξαμε στις θάλασσες. Στις μπανιέρες.

Έτσι ακριβώς όπως τα λέει το κορίτσι. After the rain comes sun. After the sun comes rain.

Όσοι είδαν η αλήθεια τη βροχή που έπεσε στην Κοστιέρα Αμαλφιάνα κάτω από την Νάπολη μετά από τον καύσωνα, είναι σίγουρο ότι σκέφτηκαν αυτό ακριβώς. Όσοι είδαν στα σύνορα Ιταλίας, Ελβετίας να χιονίζει του θανάτου αμέσως μετά τις πολλές ζέστες, σίγουρα αυτό σκέφτηκαν. Αναμένουμε βροχές. Και μεταξύ μας αναμένουμε καλοκαίρι.

απόγευμα jazz και trip hop. Αυτή είναι η Smoke City. Λίγο μπόσα, λίγο Brazilian style. Ακλάρες στην πραγματικότητα.

Αυτό είναι το πρώτο του άλμπουμ, Flying Away 1997. Και μιας και είμαστε εδώ, θα μου επιτρέψετε να παίξω άλλο ένα, μιας και είπα Brazilian Style από το ίδιο, διότι έκαναν και εξαιρετικές διασκευές. Καλή ώρα. Γνώμη μου. Ζόρκα Μπόσα. Aguas de Marco. Καλώς μας ήρθατε στον αέρα του κόσμου. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο, Κοτσετάκι Alone. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς.

play.

Ούψ, εδώ είμαστε λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας το Smoke City, είμαστε στον αέρα, είμαστε στον κόσμο μας και πάμε, όχι όχι, ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Βραζιλία. Κρατάμε κοινό παρανομαστή, αυτή είναι εδώ τη λέξη, άγουα.

σαν το νεράκι. Πούς άλλες γλώσσες γίνεται άκουα.

0: Αυτό το τραγούδι μιλάει για την επιθυμία. Έξω και το ρεφρενάκι.
1: Debe ser tu alegría.
0: Που λέει αχ, γλυκιά επιθυμία.
1: Esta fiesta patronal.
0: Dulce deseo.

Επικοινωνούμε μέσω Messenger, κόσμος στο Facebook, κόσμος Radio στο Viber, και εδώ είναι εύκολη επικοινωνία, και κόσμος 936 στο Instagram. Ένα το κρατούμενο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί μερικά πράγματα που συμβαίνουν να τα χωρέσει λίγο το μυαλό μας. Παίζει στάνταρ στις πρώτες 10 ειδήσεις το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα. Θα μου πεις τώρα τι σε πιάνει πρωινιάτικα. Με πιάνει διότι διάβαζα εχθές μία είδηση ότι η Ροζαλία έδωσε ένα μέρος των εσόδων της από το Lux Tour εν πάση περιπτώσει με πρόθεση να απαλύνει λίγο τον πόνο αυτών των ανθρώπων και τις συνθήκες που βιώνουν το τελευταίο διάστημα. Λέμε τώρα με έναν τρόπο, με ό,τι μπορεί ο καθένας δηλαδή.

Θα μας βρουν τίτλοι των ειδήσεων 10.30 ακριβώς. Μέχρι τότε να σας πω ότι η Ροζαλία κατάφερε να δώσει, να έχουν 30.000 αγόρια και κορίτσια, πιτσιρίκια, πόσιμο νερό για ένα μήνα. Και η ιατρική περίθαλψη για 25.000 άτομα. Όλα αυτά με τη δωρεά της στη UNICEF, μέσω UNICEF.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών να αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes. This is a skeleton from
2: outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Have a good
1: time. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Back to the summer, έτσι λέγεται το απόψινο Cosmos Lab. Μόλις άκουσαμε το διαφημιστικό, Back to the summer λέγεται και η λίστα αυτού του Σαββατοκύριακου, γιατί κάπως επιστρέφουμε στο καλοκαίρι με έναν τρόπο, με το δικό του ο καθένας. Εγώ σε αυτό το 2 ώρες είπα ότι θα πάω πίσω και κατά τα άλλα έφτιαξα ένα μιξαρισμένο σετάκι που θυμίζει λίγο βραδιές σε μπαρ παλιές. Κατά τα άλλα, Leave Me Alone, Allergies, καινούριο.

Δεν ακούγεται και άσχημο το Leave Me Alone. Single από τους καινούριους single από τους The Allergies, στον αέρα μας, στον κόσμο μας. Εν τω μεταξύ η κατάσταση είναι λίγο σαν να μας κάνει κάποιος πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δεν είναι της ώρας, απλώς δεν σχολιάζω επίσης.

Για να πω την αλήθεια, βαριέμαι πάρα πολύ τα ρεπορτάζ τα οποία ξεκινάνε στις 10 παρα 20. Ο Μόμπι ανέβηκε στη σκηνή. Πρώτο τραγούδι ήταν αυτό. Το πλήθος χειροκρότησε. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ακούμε πολύ, διαβάζουμε συχνά τέτοια ρεπορτάζ. Δεν είναι του γούστου μου, προσωπικό είναι αυτό. Σε άλλους αρέσουν. Ακούμε συχνά τέτοια λίγο AI. Και πρόζες ακούμε και κείμενα διαβάζουμε και εργασίες κάνουμε ό,τι θέλετε. Εδώ το έχουμε. Πάντα θέλαμε λίγο πιο προσωπικά. Σημάδια σε κείμενα, σε πρόζες, σε ρεπορτάζ. Θέλαμε να μοιραστούμε λίγο αίσθημα.

Δηλαδή, ναι, υπάρχουν οι δηλώσεις για τα ζώα. Υπάρχει ο David Bowie και το Heroes. Υπάρχει ο Vegan Moby.

Υπάρχει το honey. Υπάρχει το play. Υπάρχουν και τραγούδια σαν αυτό που το είχαμε ξεχάσει. Που τα ακούς και λες, οπ, φυσικά πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω.

Κοιτάζουμε ένα-ένα τα κομμάτια του. Broken. Broken. Broken. Όπως ονομάζεται αυτό που ακούμε.

hold my soul, my soul, my soul.

Έτσι, γιατί έχουμε και μερικά παλιά στο τσεπάκι μας. Για να δούμε. Η ορκέστρα Φράνκο. Φεύγουμε από τα κλάσικ. Ερχόμαστε στα κλάσικ αγαπημένα. Αυτή τη μελωδία συνήθως την ακούμε με τη φωνή της Τζένις Βάνο. Είναι το Ζέτα Τάουν. Αλλά εδώ κλείνουμε ματάκι και κατεβαίνουμε προς τον νότο.

Όλα τα λεφτά είναι το εξώφυλλο του δίσκου και οι μουσικές βέβαια. Ορκέστρε Φράνκο από το Κονγκό. Soul Bossa Nova. Τέτοια φάση. Φράνκο Λουάμπο Μακιάντι και η παρέα του. Δισκάκι του 1960. Ψέματα είπα, το 1964.

Όντως, πάρα πολύ καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Είναι η κατάσταση αυτή, ξυπολισιά, καλοκαίρι. Ας χορέψουμε λίγο, τουλάχιστον να συλκνιστούμε. Έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

τέτοια θυμήθηκα αυτό το δισκάκι, τη δισκάρα δηλαδή, όχι το δισκάκι. Γιατί το πω τώρα ο φίλος ο Νίκος ο Τζαβέλα στο Facebook και είπα ούψ. Χώρα Σιλβέρ. The Cape Verdean Blues. 1965.

0: Kazarta.gr. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forster.
2: I mean the Godfather.
3: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Νομίζω ότι σήμερα δικαιούμαι να παίξω όσα τραγούδια του Μούμπι θέλω. Και αυτό θα κάνω. Η σημερινή λίστα ονομάζεται Back to the Summer. Τη βρίσκεται στο Spotify, στο λογαριασμό Alone Together, στο προφίλ Alone Together, μία λέξη. Το επίσημο προφίλ του Κόσμος είναι Κόσμος Radio, μία λέξη επίσης, στο Spotify. Η τελευταία μας λίστα έχει τα καλύτερα του καλοκαιριού, Best of Summer 2026.

Πρώτα κυκλοφόρησε, δεν θυμάμαι χρονολογία, όμως υπήρχε στο άλμπουμ 18. Εδώ το reprise version. Για τις τρεις στιγμές ευτυχίας που ζήσαμε στη συναυλία του Μόμπι, Τετάρτη βράδυ στο release. We are all made of stars. Ήταν σαν να άνοιξε μια χαραμάδα. Όχι, και δεν μπήκαμε στα Dark Days, εδώ ήθελα να πάω. Και μπήκαμε στα 90s, έτσι για τρεις απειροελάχιστες στιγμές το ζήσαμε. Καινούργιο από τον Benjamin Clementine. Pizza Mind.

Ο Benjamin Clementine είναι υπέροχος πάντα. Τα τραγούδια του είναι υπέροχα. Σκέφτομαι ότι μπορούμε να κρατήσουμε κοινό παρανομαστή το πεντάρι. Δηλαδή, εσύ θα συνεχίσεις να μετράς πέντε και εγώ θα συνεχίσω να παίζω τραγούδια. Το πέντε θα είναι το μυστικό μας νούμερο. Το συνθηματικό μας. Καλημέρα, είδατε και τους Garbage. Δάκρυσα λόγω νοσταλγίας των 90's με τη Shirley.

Γιατί η Ζεϊνέψον Μες έβαλε στη ρακέτα της ένα καρπούζι. Γιατί στο Wimbledon της απαγόρευσαν να φορέσει μια καρφίτσα με τη σημαία της Παλαιστίνης. Κι έτσι η ρακέτα της είχε στην λίγο πιο κάτω τη λαβή της ένα μικρούλι καρπουζάκι, μια φετούλα.

Νομίζω πάντως στην κατηγορία συμβολισμό σε αυτό το κομμάτι το καλύτερο, το νούμερο ένα μου ήταν η... πώς το λέγανε, η Kate Blanchett που είχε, δεν ξέρω τώρα, ήταν στις Κάνες, είχε τέλος πάντων περπατήσει στο κόκκινο χαλί με ένα φουστάνι το οποίο είχε τα χρώματα της Παλαιστίνης και γύριζε η ουρίτσα του φουστανιού και συμπλήρωνε αυτό που... την τριχρωμία εν πάση περιπτώσει. Γύρω γύρω από την ουρά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλά Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη. Είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaz After Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaz After Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

να γυρίζεις στα 70's, σαν να θέλεις να χώσεις τη μουσούδα σου σε μια μισάνοιχτη πόρτα και να δεις μια σκηνή ενός κλαμπ κάπου μακριά, με αυτούς τους πιτσιρικάδες να τραγουδούν στα πρώτα τους βήματα.

1962, Λονδίνο, για να γίνει αρχή. Είναι ο Μικ. Είναι ο Κιφ. Ο Μπράιαν, ο Μπίλ, ο Τσάρλι,

είναι αυτό το κομμάτι της θρασίτητας που έχει στην έκφρασή του Mick Jagger. Χρόνια αργότερα θα τους δω στο VIP, στο αεροδρόμιο. Κατεβαίνουν από το ιδιωτικό τους jet. Έρχονται για συναυλία στην Ελλάδα. Σκουντιέμαι μέσα μου. Παρατηρώ τα χείλια του Mick Jagger. Το στραβωμένο πρόσωπο του Keith. Δεν το πιστεύω ότι τους βλέπω. Σε απόσταση αναπνοής. Θα τους έχω για πάντα στην καρδιά μου. Και κάθε δίσκος τους. Θα ξεκινάει στην σκέψη μου με το «Καλώς ήρθατε παλιόφιλοι». Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί την 5η, 9 Ιουλίου, εδώ στο στούντιο Epsilon της ΕΡΤ. Καινούριο άλμπουμ Rolling Stones. Και εμείς ξεπακετάρουμε πριν καν κυκλοφορήσει. Για σκέψου το. Μερικοί από εσάς θα είναι τυχεροί. Μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να πάω σε ένα ακόμα τραγούδι με τη φωνή του Mick Jagger. Μερικοί από εσάς θα είναι οι τυχεροί που θα ακούσουν πριν κυκλοφορήσει κανονικά αυτό το καινούριο άλμπουμ του Rolling Stones, Foreign Tongues. Αχ, στο στούντιο Epsilon της ΕΡΤ. Μια βραδιά για τους ακροατές του κόσμου.

Δευτέρα 6 Ιουλίου λίγη ο διαγωνισμός. Όσοι θέλετε να κερδίσετε μια πρόσκληση για την ακρόαση του δίσκου των Rolling Stones, δουλέψτε στο Instagram. Yes, δηλώστε τη συμμετοχή σας εκεί. Κόσμος 936, έτσι μας βρίσκεται.

Αυτό που έχω καταφέρει σήμερα στην εκπομπή είναι να πηγαίνω όλο και πιο πίσω. Όλο και πιο πίσω. Και είχα σχέδια για μαντόνες και βάλε τίποτα.

Έτσι είναι αυτό, κόβεται απότομα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. What it's like. 12 λεπτά πριν τις 12.

Λαπουνταμέντο. Εν τω μεταξύ, Νίκο, μια και μιλάμε για ραντεβού, αρχίζουν και σκάνε μία-μία συναυλία Σεπτεμβρίου. Πάμε για το διάστημα Σεπτέμβρη. Μέσα Οκτωβρίου. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το απουνταμέντο για αύριο το πρωί στις 10. Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ. Σας αφήνω. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr
2: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αύριο Σαββάτου, είναι 4 του Ιούλη, να πούμε και καλή ο μήνα, μιας και δεν τα είπαμε τις προηγούμενες μέρες, και αυτός είναι ο Stevie Wonder και μία από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο ήχος της Motown και το Uptight για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6. Ακούτε Κόσμος. Καλημέρα σας.

την ίδια περίοδο οι Isley Brothers θα διασκευάσουν σε μια R&B εκτέλεση το Twist and Shout φυσικά των Beatles. Ακούτε κόσμος λοιπόν στους 93,6, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.

Αυτός είναι ο Λαράτζι, ένας legend στο χώρο της Ambient και του New Age. Μας είχε επισκεφθεί και πρόσφατα εδώ στην Αθήνα. Ήταν μία από τις ανακαλύψεις του Brian Eno στις αρχές της δεκαετίας του 80 και έκτοτε εκτοξεύθηκε η καριέρα του σε αυτό το χώρο. Να πούμε κάπου εδώ και τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 210-6066-429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram. Κόσμος 936 και φυσικά μέσα από το Viber.

Και αυτή είναι φυσικά η Σαραβούν στο Μίστη. Και είναι μια καλή στιγμή να ακούσουμε ένα νέο remix. Από ένα πολύ πολύ ομολογουμένος αγαπημένο track της Νίνα Σιμών. That's all I ask. Εδώ από την High.

φρέσκο remix στο That's All I Ask της Νίνα Σιμών εδώ από την Χάι. Το έπαιξα και πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και ως μέρος της σειράς Verve Remix, το που παραγωγοί και DJs επαναπλαισιώνουν υλικό από τον κατάλογο της Verve.

συγκουρού στο Χόπι Πόλα εδώ στον αέρα του κόσμου. Υπενθυμίζω και τον διαγωνισμό που τρέχει μέχρι το τέλος του Ιούνιου για τα 25 χρόνια κόσμος, 25 βιβλία από 9 εκδοτικούς οίκους που μπορείτε να βρείτε παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό μας. Μας βρίσκεται καταρχάς στα social media, συγκεκριμένα στο Instagram του σταθμού. Μας κάνετε follow, κάνετε like στο σχετικό post και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα από τα πολύ πολύ ωραία αυτά βιβλία που σας δίνουμε, αφού μας γράψετε πρώτα και τον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την 3η 7 Ιουλίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη.

0: Νέοι και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχαλι Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη. Είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Κόσμος 93,6. No good.

0: kazarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Κόσμος 93,6.

Έχουμε τώρα έναν μινι διάλογο εδώ με τον Νίκο Τσιπλάκη, λίγο πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα, για το αν ποιο από τα δύο στρατόπεδα τέλος πάντων επιλέγει, αυτό του Notorious Big που ακούμε αυτή τη στιγμή στον αέρα του κόσμου ή του Tupac. Μου απάντησε Tupac. Να πω την αλήθεια, σε μικρή ηλικία υπήρξα πολύ μεγάλος φαν. Μεγαλώνοντας άρχισα να εκτιμώ όλο ένα και περισσότερο αυτή την πιο soul έτσι, απόχρωση στον ήχο του Notorious Big, και αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι ίσως και γι' αυτό ήταν τόσο μεγάλο αυτό το δίπολο, διότι ο καθένας είχε διαφορετικά στοιχεία που συμπλήρωνε αυτό το φάσμα εκείνου του ήχου εκείνης της εποχής. Ο Notorious Big, όπως προανέφερα, είχε λίγο κάτι πιο βαθύ, είχε κάτι πιο soul, ο Tupac είχε κάτι πιο aggressive, που επίσης είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερο ημίωρο λοιπόν στον αέρα του κόσμου, εδώ είναι το Urban Sounds, είναι ο Μιχάλης Καμάκας.

Θα ρίξει φυσικά στο Dancing in the Street, κλασικό και αγαπημένο εδώ στον Air του Κόσμος. Δεύτερο ημίωρο λοιπόν στους 93,6 είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Μας ακούτε μέσα από τα FM, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις και φυσικά από το airteco.gr. Θα βρείτε εκεί όλες τις εκπομπές live και on demand, τα podcast, τα mixtapes και πολλά πολλά ακόμη. Έρχεται ένα ακόμη έτσι μεγάλο event εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ αυτή την 5η 9 Ιουλίου, όπως σας λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα στις 6 ώρα το απόγευμα. Σας προσκαλούμε σε μια αποκλειστική πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ Throwing Tongues, μια μέρα νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του από τους Rolling Stones φυσικά. Τρεις γενιές παραγωγών, ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και η αφεντιά μου. Θα μιλήσουμε για αυτό το άλμπουμ, θα κάνουμε μαζί την ακρόαση και ο καθένας φυσικά θα παραθέσει έτσι την δική του οπτική γωνία μέσα από τα προσωπικά βιώματα. Πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτό το άλμπουμ λίγες μέρες πριν το ακούσουμε ολοκληρωμένο. In the Stars, ένα από τα πρώτα singles που κυκλοφόρησαν. Ένα ενδιαφέρον βίντεο κλιπ.

είναι Stars λοιπόν, το πρώτο single που κυκλοφόρησε πριν από 1,5 μήνα, δεν κάνω λάθος, εκεί γύρω στα μέσα του Μάη ήταν, από τους Rolling Stones. Έλεγα και προηγουμένως για το βίντεο κλιπ που συνοδεύει το εν λόγω track, με την σκηνοθετική υπογραφή του François Rousselet, παλιό συνεργάτη της μπάντας. Την τεχνολογία deepfake για να φέρει τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood πίσω στην εικόνα της δεκαετίας του 70.

και στην εμφάνιση της Desajun. Η οποία έτσι μπαίνει στο κάδρο με έντονη κινητικότητα, δανείζεται κινήσεις από τον Mick Jagger.

Άλλη μια φορά στον αέρα του κόσμου, σε αυτή η νέα κυκλοφορία, αυτό το νέο στούντιο άλμπουμ από την Ego Elamay. Τίτλος του Good Intentions. Πότα πολύ ωραία στο χώρο της jazz. Μπορείτε να βρείτε on demand και το αφιέρωμα που κάναμε με τα καλύτερα για το πρώτο μισό του 2026, τα καλύτερα άλμπουμ. On demand στο www.rtk.gr.

Σε μια χρονιά που δισκογραφικά, για να είμαι ειλικρινής και για να απαντήσω και ο ναι σε κάποια μηνύματα που έρχονται τον τελευταίο καιρό σχετικά με τα άλμπουμ μου, με αφορμή και το αφιέρωμα που είχαμε κάνει, σε μια σεζόν λοιπόν, σε μια χρονιά μάλλον, που δισκογραφικά μέχρι στιγμής είναι κάπως μέτρια,

αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στο δεύτερο μισό γίνονται και τα μεγάλα μπαμ. Οπότε ας έχουμε πίστη και θετική σκέψη σχετικά με αυτό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα. Στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
5: Κόσμος.

tracks τα οποία ξεχώρισαμε την περασμένη χρονιά και για αυτό τον ήχο αναφέρομαι στο Sinta Mani, με αυτό τον ήχο που συμβάλλει στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, Γιάτκα, η παραδοσιακή μογγολική άρπα και φυσικά η φωνή της Σελίντες Μπέρκ να τραγουδά στα μογγολικά. Πολύ πολύ ωραίο τρακ. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης και συνεχίζουμε έτσι κάπως ανάλογα από το 2025 στο 2026.

άλλο ένα track από αυτό το πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ, το οποίο μας έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστημα, έντονα φυσικά με θετικό πρόσημο, το Doctrine of Love. Εδώ ακούσαμε το Hang It on the Self από τον Jalen Conda. Δεύτερο μέρος λοιπόν για το Urban Sounds εδώ στον αέρα του Κόσμος, κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιγκλάκης και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

ήχος του Τζάλιν Κόντα που φέρνει πολύ κάτι από τη δεκαετία του 70 από τον χώρο της Soul με οδήγησε σε αυτό εδώ το άλμπουμ για τη συνέχεια που ακούσαμε μόλις από τον Wilfred Lucky το άλμπουμ My Think Wait For Me του 1978. Επικοινωνίας μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 210-6066-429. Μας βρίσκεται επίσης στα social, επικοινωνούμε μέσα από το Instagram, το Facebook και μέσα από το Viber.

Μάλιστα στα Zeros, πίσω στην Νέα Υόρκη εκείνης της δεκαετίας, είναι η LCD Sound System φυσικά στο Someone Great. Και αν θέλετε να πάρετε μία γεύση από εκείνη την εποχή, από τον παλμό της πόλης εκείνη την δεκαετία, μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση που τρέχει για λίγες μέρες ακόμη και είναι δωρεάν στο Castor Place του Πειραιά. Αναφέρομαι στην έκθεση Passerby στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φωτογραφίας της Αθήνας. Ρούβαν Γουιτσεσόρια, Γιονίκ Ζίνερ, κιθαρίστας των Γιαγιαγιές, ξανοίγουν το αρχείο μιας εποχής που η underground μουσική σκηνή της πόλης ζούσε στο μετέχνιο. Θα πάρετε μέσα από τις φωτογραφίες που θα αντικρίσετε μια γερή δόση από συναυλίες, από μπαρ, από after parties, από πρόσωπα και στιγμές εκείνης της εποχής. Ο τίτλος της έκθεσης, να πω πως προέρχεται από το Passerby, ένα νοιορκέζικο μπαρ που δεν υπάρχει πια, αλλά υπήρξε σημείο συνάντησης για μουσικούς, για καλλιτέχνες και ανθρώπους εκείνης της κουλτούρας.

επισκέφθηκα την εν λόγω έκθεση. Την επισκέφθηκα την εν λόγω

Sebastian στο Sleep the Clock Around. Και για να συνεχίσω την αναφορά που ξεκίνησα πριν το track, ένας πολύ ωραίος χώρος ομολογουμένος στο Castro Place, στον Πειραιά. Παραλαμβάνω, η έκθεση είναι δωρεάν από τις... ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου και θα είναι μέχρι τις 9 Ιουλίου.

όσοι είστε λάτρεις εκείνης της εποχής, των ήχων που έχουν συνδεθεί με εκείνη την εποχή, με τα Zeros και την Νέα Υόρκη, με τα πρόσωπα, με όλο το vibe, αξίζει πραγματικά να την επισκεφτείτε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρωση επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός των υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Έρευνες για τις συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε χθες.

0: χθες στο πόδι 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανία Μούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απίφθινε ο Πάπας Λέων ο 14ος από τη Λαπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1 και 37 πρώτα λεπτά και εσείς ακούτε κόσμο στους 93,6. Αυτό ήταν το Straighten It Out από Pit Rock. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα για λίγα λεπτά ακόμα μαζί.

Day εδώ με την φωνή του Jose James, γιατί σαν σήμερα ήταν 4 Ιουλίου του 1938 όταν γεννήθηκε ο Bill Withers. Ο καλλιτέχνης, ο τραγουδοποιός που απέδειξε ότι η soul δεν χρειάζεται υπερβολές για να σε συγκινήσει. Και έρθει σχετικά αργά, ήρθε μετά τα 30. Συγκεκριμένα το 1971, όταν κυκλοφόρησε το Enon Sunshine. Και έπειτα ακολούθησαν και άλλες μεγάλες επιτυχίες, το Lean on Me, το Use Me, το Lovely Day, το Just the Two of Us.

Ακούσαμε λοιπόν τον Jose James από το tribute album που είχε κάνει για τον Bill Withers το 2018. Και τον περιμένουμε αυτή την Δευτέρα 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Αλυσμόνητη εκείνη η συναυλιακή στιγμή. Την τελευταία φορά που τον παρακολούθησα live στο Ηρώδιο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλες προσδοκίες και για αυτή τη βραδιά.

μεταξύ, ήθελα να το πω αυτό λίγο πριν το φινάλε. Η φετινή διοργάνωση, για το αναφέρομαι φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται αυτές τις μέρες, έχει την εξής ιδιαιτερότητα με τα ωράρια που έχει τα μάτς. Πολλά από αυτά είναι απαγορευτικά στις πρώτες πρωινές ώρες. Πάντως χθες είχα τη μεγάλη τύχη, επιστρέφοντας στο σπίτι από ένα DJ set, να παρακολουθήσω το αργεντινή πράσινο αγκροτήρι. Και μάτσα ήταν αυτή πραγματικά. Νίκησε η Αργεντινή 3-2 στην παράταση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Ένα από τα πιο δραματικά μάτς της διοργάνωσης, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει, από αυτά που έχω παρακολουθήσει. Τιμή και δόξα στο πράσινο ακροτήρι που ισοφάρισε δύο φορές και έφτασε πολύ κοντά σε αυτή την τεράστια έκπληξη. Αλλά η Αργεντινή την γλίτωσε στο τέλος.

ένα ενδιαφέρον που έχει ενδιαφέρον ένα άρθρο που διάβαζα σήμερα το πρωί στην Life σχετικά με το Μουντιάλ και την ζέστη η οποία αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο εξής. Τώρα ειδικά που η διοργάνωση περνά στα νοκάουτ. Υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό, τις αντοχές

Μάρθα αναφέρει πως η FIFA έχει καθιερώσει τα υποχρεωτικά διαλύματα ενυδάτωσης σε όλους τους αγώνες για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, κακά τα ψέματα. Παίζονται και πάρα μα πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ στον χώρο της διαφήμισης.

Πάντως, σύμφωνα με την ανάλυση του Climate Central, δεν εκτίθενται όλες οι ομάδες στον ίδιο βαθμό. Στη ζέστη, η Αργεντινή φαίνεται να έχει την πιο επιβαρημένη διαδρομή, αν φτάσει μέχρι τον τελικό. Ενώ Πορτογαλία, Ισπανία και Βραζιλία βρίσκονται επίσης ψηλά στην λίστα των ομάδων που μπορεί να παίξουν κρίσιμα μάτς σε έντονη ζέστη.

τελευταίο track, προτελευταία επιλογή για την σημερινή εκπομπή. Κάτι από αυτό το πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ από τους Chicago Gangsters που κυκλοφόρησε το 1975. Από το μότιτλο άλμπουμ ακούσαμε και την μεγάλη επιτυχία. Και τελευταία επιλογή, κάτι από την solo δισκογραφική δουλειά του Cameron Winter. Τα πέρσινα πολύ ωραία. Ακούμε το Drinking Age εδώ στον αέρα του Κόσμος. Σας αφήνω στα χέρια του Γιώργου Πολυχρονίου για τις επόμενες δύο ώρες. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φυσικά απέναντί μου φρόντισε τον ήχο για τις προηγούμενες δύο ώρες ο Νίκος Τσιπλάκης. Ήταν το Urban Sounds. Τα λέμε αύριο φυσικά την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Τα λέμε σε λίγες ώρες από τώρα. Γεια χαρά.

0: table by the door. Wallet on the ground. Bag of rubber bands.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήρθατε, καλώς ήρθατε στο Τζίπολι Groove. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε καλά? Καλά είμαι και εγώ. Ζέστη, ωραία. Σήμερα όμως έχει ένα αεράκι όσο χρειάζεται, για να μην πάθουμε και τίποτα. Τον ήλιο, αν κάνετε ηλιοθεραπεία, αν σας βλέπει ο ήλιος εκεί που κάθεστε, κλπ. Κλπ. Τι να κάνει μια ομπρελίτσα όταν κάτω από την ομπρέλα είναι 4 άτομα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Σαββατιάτικο G-Poly Groove με τον Γιώργο Πολυγωνίου εδώ στο Cosmos Radio 93,6. Νίκο Τσιπλάκης είναι φυσικά στον ήχο. Και ακούσαμε το Love Theme από το αριστούργημα κλασικό της δεκαετίας του 70 με την ορχήστρα του Barry White, Love Unlimited Orchestra του Barry, που πέθανε σαν σήμερα το 2003, πολύ μικρός, σε ηλικία 58 ετών. Ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια Barry White που έχουν διασκευάσει στο πέρασμα των χρόνων διάφοροι μεγάλοι καλλιτέχνες ή ταλαντούχοι. Ένα από αυτά είναι το Play Your Game Baby από το It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me album, αυτή τη φορά με την Mesa.

ωραία τραγούδια. Να σας πω ότι ο Barry White αγαπήθηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα, όπως ο Shirley Bassey. Μιλάω για το adult ρεπερτόριο κυρίως, από το διεθνή εννοώ μουσική αγορά, καλλιτεχνική αγορά να το πω καλύτερα. Και η συναυλία του που έδωσε κάποτε με την ορχήστρα τη ΣΕΤ, όταν δεν μπορούσε να φέρει, θα ήταν πανάκριβη συναυλία, φέρνοντας από την Αμερική περίπου 40 άτομα. Γι' αυτό λοιπόν πιστώθηκε την υπέροχη ορχήστρα της ΕΡΤ τότε, που συνόδευαν η μουσική κάνοντας και πρόβες 2 ημερών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 20.000 κόσμος θα ήθελε να πάει, βέβαια τουλάχιστον 50.000, αλλά ήταν το μόνο έτσι κλειστό γήπεδο που είχαμε για χειμώνα στην Αττική την εποχή εκείνη. Ενορχιστρωτής, παραγωγός, συνθέτης και τραγουδιστής, έγραψε ιστορία στο χώρο της soul, της disco soul και funky soul. Rest in peace, Mr. Barry. Τραγουδάει War, αυτή τη φορά ο ίδιος διασκευάζει War. Lowrider, από το άλμπουμ Stay in Power, 1999.

0: Θυμάμαι το Why Can't We Be Friends album με τους War, αλλά σε μια πολύ ωραία μεταγενέστερη εκτέλεση του Barry White, που έχει και αυτός διασκευάσει, όπως το Just the Way You Are του Billy Joel. Είναι στο ίδιο album The Man, μαζί με το It's Only Love, που διασκεύασαν και έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία οι τότε μοδάτοι στα 90s, Simply Red. Willie Jackson and Love's Theme του Barry White, Mesa, Play Your Game Baby, Simply Red, It's Only Love, Barry White, Lowrider από το Stain Power Album 1997, και συνεχίζουμε με δύο τραγούδια που και τα δύο πήγαν νούμερο 1 το 74 και 5 αντίστοιχα, από το ίδιο album Can't Get Enough, στο αμερικάνικο Top 100, μεγάλη επιτυχία για μαύρο καλλιτέχνη, να πάει νούμερο 1 και μάλιστα σχεδόν καινούριο, όπως ήταν ο Barry, παρότι ξεκίνησε την καριέρα του από τα 60's σαν backing vocalist στην μεγάλη ωραία μπάντα της τραγουδοποιού Jackie Shannon. Έχουμε παίξει τραγούδι που ακούγεται σαν backing vocalist ο Barry, πάρα πολύ, έτσι αν θέλετε, ενδεικτικά. Taylor Dane, τραγουδάει Barry White. Can't get enough of your love, baby.
1: Baby, but

Χριστούγεννα. Ήθελα να σας πω, έχω και την εκπληξούλα μου σήμερα. Ήθελα να κάνω και μια εκπληξούλα σε αυτά τα cover versions τραγουδιών του Barry White, με την ευκαιρία, με η αφορμή μάλλον, την επέτειο θανάτου του, σαν σήμερα έφυγε τη ζωή, 4 Ιουλίου του 2003, δηλαδή πριν από 23 χρόνια. Έγραψε ιστορία σαν ενορχιστρωτής, παραγωγός, συνθέτης και φυσικά τραγουδιστής, με την χαρακτηριστικότατη φωνή του. Το δεύτερο τραγούδι λοιπόν, είναι η εκπληξούλα που σας έλεγα, θα το ερμηνεύσει η Brenda Lee. Η Brenda Lee ήταν μια χαριτωμένη 15-16 λευκή τραγουδίστρια που έκανε pop επιτυχίες πολύ μεγάλες, με υπέροχη φωνή, και έγραψε ιστορία αφού κατάφερε να αναδείξει τουλάχιστον 45 τραγούδια μέσα στο αμερικάνικο top 100 σε μια πολύ ανταγωνιστική εποχή, όπως ήταν κυρίως η δεκαετία του 60 και 70, με αντίπαλο δυνατές τραγουδίστρες όπως είναι η Barbara Streisand, η Dolly Parton, η Peggy Lee, αυτή λέγεται Brenda Lee. Έκανε πολλές μεγάλες επιτυχίες και ανάμεσά τους και το All Alone Am I, το γνωστό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Μην το ρωτάς τον ουρανό, μην το ρωτάς τον ουρανό», με τη Mary Law, που σήμερα είναι 95 ετών η Mary Law, που τραγούδισε το original «Μην το ρωτάς τον ουρανό». Με ξένο στίχο, ο τίτλος είναι «All Alone Am I». Η Brenda Lee τραγουδάει «Barry White». «You are the first, the last, my everything». Ladies and gentlemen, the superstar of the 60s and 70s, Brenda Lee.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Κόσμος 93,6.

Επιστρέφουμε με Barry White's Music. Με αφορμή την επέτειο θανάτου του σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια. I'm gonna love you, just a little more baby. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία σαν solo καλλιτέχνης μαζί με τις Love Unlimited και την Love Unlimited Orchestra. Το άλμπουμ λεγόταν, θυμάμαι, του Barry, I've got so much to give. Ναι, πολύ ωραίο κομμάτι. Τα ακούμε σήμερα από το περιφερειακό και όχι περιθωριακό, όπως γράφουν οι Αμερικάνοι. Soul Funk Group στις Ηνωμένες Πολιτείες. Funk Incorporated. Just a little bit better, my sweet.

Super Funk λέγεται το άλμπουμ με τους Funk Incorporated που έπαιξαν το I'm Gonna Love You Just a Little More Baby του Barry White από την Prestige Records, ετικέτα που δεν πάνε όποιοι εκεί, γίνονται αυστηρές επιλογές σχεδόν οι ίδιες με την Blue Note Records. Να κλείσουμε το αφιέρωμα στον Barry White που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια με ένα ακόμη κομμάτι με την Love Unlimited Orchestra που λέγεται Latin Soul. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που σήμερα θα ακούσουμε σε ένα πολύ ωραίο cover από το Hot City Album ενός ακόμη φίλου βέβαια του Barry White, πολύ φίλος του αλλά και συνεργάτης του σε πολλές ενοχιστρωτικές προσπάθειες στη δισκογραφία. Μαζί ήταν με οι δύο έτσι κατεξοχήν arrangers αμερικάνικων soul album. Μιλάει για τον Gene Page, πολύ ωραίος έτσι, conductor, arranger και producer. Απολαύστε Sal Soul Orchestra's hit Latin Soul. Satin Soul, sorry. Γεια σου ρε μεγάλε Δήμο, Βασίλης Διονύσης ο Δήμος, και σήμερα κοντά μας με χιλιάδες ακόμα φίλους ακροατές που ακούνε Σάββατο Κυριακή G Poly Groove. Μάνος Κένιξ και Κώστας Γεωργακόπουλος. Yeah.

χτες και σήμερα κοτονίδια. Sorry που σήμερα η φωνή μου είναι χάλια, γιατί κοιμήθηκα 4.30 το πρωί. Με τραπολογάγανε. Μια παρέα έτσι, πολυμελής. Είχε ορχήστρα, δηλαδή πολυμελής ορχήστρα. Ξενύχτη, κοσμικό κατάσταση. Πήγαμε σε ένα σπίτι και εξελίχθηκε σε μπαράκι. Πρέπει να καταλάβω ότι είμαι 133 ετών. Έλα μωρέ, 70 δεν είναι. Ο Ηλίας Διαμάντης έχει έρθει στη θέση του φίλου μου του Τσιπλάκη. Όπως κάθε φορά είναι μόνιμος κάτοικος G-Poly Groove ο Διαμάντης. Και είναι από αυτούς που λατρεύουν αυτή τη μουσική και του αρέσει γι' αυτό και τον βοηθούν να είναι στην ώρα αυτή. Ξέρω ότι ζητάει, είναι μόνιμα εδώ και δεν θέλω πραγματικά να φύγει ποτέ από την, πώς να πω, από την παρέα μου. Είναι μόνιμος στην καρδιά αλλά και στο στούντιο. Satin Soul Love Unlimited Orchestra, λάβα τον Jim Page, 1976. Όταν έχω αγοράσει 99 πένες το βινίλιο, ενώ σε σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο. Ναι, όχι, είχα τελειώσει σπουδές, είχα πήγαινα συχνά να δω την Tottenham, μετά με τη Sony αρχίσανε τα marketing meetings και πήγαινα συχνά και σε ένα που κάνω πάντα περιοδία μόνο για δίσκους, μόνο για δίσκους. Εκτός να μου πει η κόρη μου, πάρα μου και ένα αυτό από το Mother Care, ξέρω ότι ήταν τότε της μόδας, μόνο στο Λονδίνο. Δεν είχε υποκαταστήματα ακόμη. Κυρίες και κύριοι, Jill Scott και Family Reunion. Family Reunion, αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Rest in peace, Barry.

Jill Scott με το άλμπουμ αυτό που λέγεται Beautifully Human, που της χάρισε το βραβείο Grammy σαν το καλύτερο, μάλλον best album, ναι, το καλύτερο album, R&B album, δεν εννοώ, της χρόνιας. Το κέρδισε την επόμενη χρονιά, 2005, σαν το καλύτερο R&B album του 2004. Και τραγούδισε το Family Reunion. Τι ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Θυμήθηκα βέβαια, θυμήθηκα ένα τραγούδι που το ήξερα το τραγούδι αυτό, από ένα άλμπουμ καταπληκτικό του μεγαλύτερου συγκροτήματος του Philadelphia Sound, που ακούει στο όνομα The OJ's. Family Reunion. Πω, it's so nice to come together, to come together to a family reunion. Τι ωραίο τραγούδι, κλασικό Philly Sound, από έναν πολύ μεγάλο γκρουπ με επικεφαλής τον Billy Powell και τον Eddie Levert. Family Reunion. Oh.

It's so nice to come together. Come together. Ωραίο, πολύ ωραίο. Kenneth Campbell, Leon Huff. Η παραγωγή και συνθέτες του Philadelphia Sound and Philadelphia Records. Είναι γνωστή. Για τον φίλο μου τον Φώτη Γεωργίου θέλω να παίξω σήμερα ένα καταπληκτικό κομμάτι με την υπογραφή του διάσημου soul τραγουδιστή Bobby Womack. Bobby Womack. Bobby Womack. Από το ιστορικό του άλμπουμ The Poet 1985. Come on, Bobby. Bobby Womack.

Lay your loving on me by Bobby Womack από το album The Poet για το φίλο μου το Φώτη. Εκατομμύρια σήμερα έχω ακροατές. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Εμείς θα παίζουμε συνέχεια. Θα παίζουμε συνέχεια χορευτικά μέχρι το τέλος της πρώτης μας ώρας. Σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2006. 26 παιδί μου, 26. Πάντα πίσω. Πίσω είσαι πάντα. Come on, ladies and gentlemen, featuring Larry Blackmon, Ring of Mortis. Yeah. Έφερα τη 12-inch εκτέλεση για να μπορέσουμε να χορέψουμε εγώ με τον φίλο μου τον Ηλία. Έχονταν και δύο φίλες μας καταπληκτικές. Η μία είναι σαν την Γεωργία Βασιλιάδου και η άλλη σαν την Σαπόνο Ταρά. Ίδιες είναι, καταπληκτικές εδώ.

0: Βάζει ουίσκι μέσα. Όχι, όχι τώρα, τα βράδια που κάναμε Σάββατο. Σάββατο επιτρέπεται λίγο εδώ και περισσότερο εκτός δουλειάς. Τι να κάνει, τι να κάνει, βάσανα. Το έχει δείξει το ποτό και στο ξενύχτη. Όλα μας τα τραγούδια πεσμένα, περμένα, πεγμένα, πεσμένα λέω. Όταν δεν είσαι καλά, ή τι κάνει το ξενύχτη. Μα το λέει ο Κυριαζής. Τα ποτά, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει και λοιπά. Θα θυμάστε. Παραγωγός Τζίπολη. Δύο και 53 πρώτα λεπτά, Τζίπολη Groove, κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι με τον Γιώργο Πολυχρόνιου, τον Νίκο Ηλίας Διαμάντης. Κάμεο. Τι φάνηκε κομμάτι είναι αυτό, τι χορευτικότητα το πράγμα είναι εδώ, χορευτικότητα. Είναι διάρκειας 8, 9, 10 λεπτά, ούτε ξέρω. Τι το γράφει πάνω το Maxi Single. Να ακούσουμε όλο το τραγούδι, δεν θέλει ακόμα 3 λεπτά. Άρα περίπου κοντά έπεσα. Το επόμενο χορευτικό και τελευταίο για την πρώτη μας ώρα, για την πρώτη μας ώρα, έτσι, είναι το Never Can Say Goodbye. Όχι καμία σχέση με το γνωστό το τραγούδι των Jackson 5 και του Isaac Hayes τον 1972-71. Άλλο τραγούδι που έχει γράψει και έκανε παραγωγή ο Αλφόνς Μουζόν για τις περιβόητες αδελφές Μπρόγερ, δηλαδή για τις Αμερικάνες Πουσέι. Θέλουμε να σας ανεβάσουμε, Κυριακή είναι, Σάββατο θέλω να πούμε σήμερα. Σάββατο βράδυ πούμε όλοι έξω. Αν πω πάντως σωστά είναι αυτό, θα έρθω με ασθενοφόρο στην εκπομπή και θα φύγω, θα περιμένει απ' έξω, θα δώσω και 2.500 άρικα, δηλαδή πιο πολλά θα δώσω από ό,τι θα πάρω για την εκπομπή και μετά θα με πάει σπίτι μου, για να είμαι σίγουρο. Με ασθενοφόρο, εάν ξαναβγω με 11 με 4.30 όπως θες. Ηρέμησε, Τζιπόλη.
1: Ηρέμησε.
0: Αλφόνς Μουζόν, παιδί μου, τα έχει κάνει όλα ο άνθρωπος. Τι jazz, τι jazz funk, τι disco funk, όλα, όλα, όλα. Απολαύστε το.

Τσίκι, τσίκι, ουί, ουί. Άρα μεγάλε αλφόνς μου ζών, λέσαι ζών, αλφόνς μου ζών, εν πουσέι. Τρομερή καρέκλα δεκαετίας 70. Never can say goodbye. Σε λίγο με το δεύτερο μέρος έχουμε ένα ακόμη αφιέρωμα εκτός από εκείνο που κάναμε στο πρώτο μας ημίωρο με τον Barry White, με αφορμή την επέτειο θανάτου του, αυτή τη φορά για την επέτειο γενεθλίων του μεγάλου μπαλανταδόρου Bill Withers. Τρομερό αφιέρωμα τσιπόλι με αγάπη, μόνο με δίσκους και κανονικά CD. Έχει μείνει πια ένας μικρός αριθμός μουσικών ραδιοφωνικών παραγωγών που παίζουν από φυσικό προϊόν τραγούδια στο ραδιόφωνο. Αφιερωμένο στον Μιχάλη Καμάκα που μας ακούει από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου του.

Αγγελικά δίσκο, Αγγελικό δίσκο, όχι. Καλύτερες ήταν χορεύτηρες τραγουδίστρες όπως οι αδερφές Μπρόγερ, οι αδερφές Καλούτα και λοιπά. Ήταν της μόδας τα ντουέτα και τα τρίο. Τρίο Μπελκάντο, τρίο Ατένε, τρίο Κιθάρα. Της μόδας, ναι, δεκαετία 60-70, ήταν πολύ της μόδας. Λοιπόν, και τους ανακάλυψε ο Αλφόνς Μουζόν που είχε πάει για μια παραγωγή στο Παρίσι και τις έκανε πρόταση, τους έκανε πρόταση τα δύο κορίτσια να έρθουν να τραγουδήσουν στην Αμερική να τους κάνουν ένα δίσκο. Και τελικά μείνανε εκεί για πάντα, παντρεύτηκε τη μία από τις δύο και έκανε και τρεις δίσκους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: That what you doing is that
4: time. Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrne on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly.

lounging, lounging, mellow out, and just lounging.

Λάουζιν, λάουζιν, λάουζιν. Jazz Mathas Guru, Donald Byrd on trumpet. Τι ωραίο ξεκίνημα είναι αυτό του G Poly Groove Part 2 σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου με τον Γιώργο Πολυγωνίου στο μικρόφωνο και τον Ηλία Διαμάντη στα pick-up και CD play. Συνεχίζει αυτό το hip hop jazz, τον ήταν λονδρέζικο αυτό που το ακούμε τώρα. Το άλλο είναι αυτό που παίξαμε αμερικάνικο. As 3, εμείς οι 3 δηλαδή.

είσαι πραγματικός μουσικόφιλος, ακούτε μόνο Κόσμος Radio 24 hours a day. Μαζί με όλες τις φοβερές μουσικο-καλλιτεχνικές και πολιτιστικού χαρακτήρα

κάνε ενορχιστρωτή την πόλη. Στην επόμενη ζωή σου πρέπει να είσαι, να γίνεις οπωσδήποτε ενορχιστρωτής. Ενορχιστρωτής. Και παραγωγός. Έστω και σε μποστάνια της Κοπαϊδας.

0: λέει το ρολόι μας. Και ήρθε η στιγμή να ακούσουμε Bill Withers που γεννήθηκε σαν σήμερα. Και αυτό συγχωρεμένος. Ναι, ναι, συγχωρεμένος. Το 1938 σαν σήμερα 4 Ιουλίου του 38. Ο μεγαλύτερος μαύρος εκπρόσωπος της μπαλάντας. Έκανε επιτυχιάρες όπως το Lovely Day, Just the Two of Us, που ήδη ακούμε, και το περίφημο No Sunshine, το Lean on Me, και μεγάλες επιτυχίες που παίζει μόνο το G-Poly Groove. Το θυμάστε, Grover Washington Jr. and Bill Withers, Just the Two of Us. Rest in peace, Billy.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Τι ωραίο τραγούδι, μας είναι γνωστό, το ξέρουν και οι κότες. Just the Two of Us by Bill Withers and Grover Washington Jr. Ευκαιρία λοιπόν με την επέτειο γενεθλίων του σαν σήμερα το 1938 να ακούσουμε και άλλα τραγούδια του, όπως τα επόμενα δύο που έχω επιλέξει, το περίφημο Lean on Me, μπαλάτες και οι δύο, And No Sunshine το δεύτερο, που θα ακούσουμε από άλλες φωνές όμως, επίσης γυναικείες και αξιόλογες, σαν την φωνή του Bill Withers. Η πρώτη είναι η Fontella Bass, γνωστή από τα υπέροχα τραγούδια και επιτυχίες της στις δεκαετίες 50-60, τεράστια φωνή. Rescue Me θυμάμαι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Τραγουδάει σε ένα άλμπουμ που έκανε το 95, No Way Is Tired, το περίφημο Lean On Me, και μετά And No Sunshine με τη φωνή της απίθανης Nancy Wilson και το άλμπουμ Kaleidoscope, βινήλιο πάλι, 1971.

Sunshine. Nancy Wilson. Nancy Wilson. Yeah. Withers Classics, Grandman's Hands, Jill Scott Heron από το Reflections album, αφιέρωμα Bill Withers από το G-Poly Groove.

Hands by Jill Scott Heron. Ένα ακόμη τραγούδι Bill Withers που έχει γράψει και έχει τραγουδήσει σε μια υπέροχη εκτέλεση από την Gladys Knight και τους Pips, από το album Neither One of Us. What is she and what is she to you? What is he and what is she to you? What is he, who is she? Τι ωραίο κομμάτι, το είπα χθες στο Μιχάλη το Καμάκα σπίτι μου, σε πιο γρήγορη εκτέλεση με τους Creative Source. Από τρομερό κομμάτι, 11 λεπτά είναι, να το παίξουμε αύριο. Σήμερα έχουμε το επόμενο κομμάτι που λέγεται Harlem. Το ετοιμάζει ήδη ο κύριος Διαμάντης με τους Creative Source. Και το Harlem το έχει γράψει και τραγουδήσει ο Billy Withers.

0: and What a She to You. Been With Us Classic by Gladys Knight and the Pips from the album Neither One of Us, Motown Records, 1972-3. Διαφημίσεις και αμέσως μετά Harlem and Creative Source, Cold Blood and Kissing My Love, άλλο αριστούρημα του Bill Withers από το δικό τους άλμπουμ Cold Blood με τίτλο Thriller.
1: Κόσμος 93,6.
2: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Κυρίες και κύριοι, με το κομμάτι Harlem από το album Migration από τους Creative Source, μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα Σάββατο, 4 Ιουλίου του 2026. Είναι το G-Poly Groove, Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Για 2 ώρες τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων 5 και 6 δεκαετιών. Και τα καινούργια ή σχετικά καινούργια. Όλες δεκαετίες. Soul, funk, jazz, blues, rhythm and blues, doo-wop. Creative Source.

0: creative source.
1: Deep in the heart of Harlem.
0: To be with us, Harlem. Migration, το album για το φίλο μου το Lucky Venio και το George τον Super Sky. Super Fly, μωρέ. Super Fly.
2: Super Fly.
0: Come on. Ένα, ένα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο. Και αύριο θα παίξουμε το άλλο, τον Creative Source του Bill Withers.

featuring Lydia Pence, η περίφημη τραγουδίστρια του πολυμελού συγκροτήματος από το San Francisco, παίζει Bill Withers. Funky Mo' Funk, pure and pure, pure funk. Kissin' My Love, από το άλμπουμ τους Thriller 70.

love. Oh yeah.

funky της μεγάλης, δεν είναι μεγάλη επιτυχία του, αλλά ήταν από τα πολύ ποιοτικά τραγούδια που έγραψε Kissing My Love, ο Bill Withers, ο σημερινός εδώ εισαγωγικών εορτάζων, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938. Μας είχε αφήσει και αυτός χρόνος, όπως πολλοί καλλιτέχνες. Σήμερα κάναμε, έχουμε και άλλα δύο, αλλά δεν θα παίξουμε, γιατί κουράστηκα κι εγώ, φαντάζομαι κι εσείς, να ακούμε περίπου 8 τραγούδια του Bill Withers, τραγουδισμένα από άλλους καλλιτέχνες. Βέβαια, δεν νομίζω ότι κουράστηκε κανείς, γιατί κάνω τις αναλλαγές μου, που δεν είναι κουραστικό το μοτίβο κάθε τραγουδιού. Ξεχωρίζει η Fontella Bass από τον Jill Scott Heron, όπως και η Gladys Knight από τους Creative Source. Θα τα παίξουμε αύριο. Μα τι έπαθα ξαφνικά. Μια χαρά ήταν. 1-2. Κάτσα να πω τη μύτη μου. Άλλη μια φορά πάντα. Galaxy.

Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Μα και εγώ μεγάλο, είπε. Ναι, αλλά πώς νιώθω. Μπορεί να είμαι 72, αλλά νιώθω 71. Galaxy by War. Γιατί φίλη μου τη Στέλλα που το έχει ζητήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλά είναι. Γεια σου Στελάρα μου. Πολύ καλά είμαι και εγώ, ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με τον Τίμι Τόμας που θα μας παίξει ένα κομμάτι, θα τραγουδήσει και θα παίξει ένα κομμάτι. Freaky in and freak out. Θα μας το freak out. Του Νάιλ Ρότζερς με τους Chic. Εδώ όμως είναι Τίμι Τόμας, αυτός που έγραψε και τραγούδησε το αντιπολεμικό τραγούδι για το Βιετνάμ, Why Can't We Live Together, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά με τον Steve Winwood. Ladies and gentlemen, Τίμι Τόμας.

Αχ, πω πω, 11 λεπτά μείνανε. 11 λεπτά, διαμάντι. 11 λεπτά. Σύρμα ή μόλις ήρθε ο Ιωσήφ. Γεια σου Ιωσήφ, βάρα μου. Να το αφιερώσουμε το Ιωσήφ Βάκερ, το επόμενο κομμάτι που είναι και αντιπολεμικό. Why can't we live together? Του Τίμι Τόμας που ακούσαμε προηγουμένως το Freak In, Freak Out. Α, αυτή τη φορά είναι ο περίφημος Steve Winwood. Why can't we live together, baby? Αριστούργημα, κυμπορτίστας, συνθέτης, τραγουδιστής και αρχηγός των Spencer Davis Group, remember? Yeah, why can't we live together, baby? Why can't we live together?

Αυτό το ερώτημα υπάρχει από τότε που γράφτηκε το κομμάτι το 1972 και κυκλοφόρησε το 1973. Την ώρα του πολέμου εκεί του Βιετνάμ, χαμός γινόταν. Έγινε παγκόσμια επιτυχία. Είναι γνωστός όπως και ο Τζιλ Σκότ Ήρων για την αντιπολωνική του διάθεση. Να πεις και ποιος είναι φίλος του πολέμου, κανείς. Αλλά όχι, έχουν κάνει και δράση ενώ αντιπολεμικού χαρακτήρα, δραστηριότητες και δράσεις κοινωνικές και activities, να το πω έτσι. Λοιπόν, ζαλίστηκα τώρα να με ειλικρινήσει. Λες να είμαι αγιός, μου λέει ο Ηλίας, το πιθανότερο. Λοιπόν, για τη φίλη μου τη Λένα που μου ζήτησε να ακούσει Meet Mrs. Jones, όχι πάλι Billy Paul, το έχω φέρει σε άλλη εκτέλεση με τον Freddie Jackson. Εχ, Θεέ μου, τι ωραίο τραγούδι. Billy Paul, original. Και αυτός είναι ρωτιάρης τραγουδιστής δεκαετίας 80, 90s, 2000s. Ladies and gentlemen, Mr. Freddie Jackson, Meet

γλυκά, μελωδικά, αγαπησιάρικα, συναισθηματικά. Έτσι είναι. Get Mrs. Jones, 20 χρόνια αργότερα αυτή η εκτέλεση, τα 72 με 93, το ίδιο είναι 21, με τον Freddie Jackson, original by Βασίλη Παύλος, όπως είναι ο Βασίλης Παύλου μάλλον, όπως έλεγε και ο Μάικ Βενιός, you know, many years ago, many years ago. The Groove. Ήταν το G-Poly Groove με το Γιώργο Πολυγωνίου εδώ στο Cosmos Radio 93,6. Σας θυμίζω ότι σε 9 του μηνός, δηλαδή σε 4 μέρες από σήμερα περίπου, σήμερα έχουμε 4-3 μέρες, 9 του μήνα Ιουλίου, μην ξεχάσετε όσοι επιθυμείτε να προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας στο στούντιο Βίτα εδώ του κτηρίου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, για να παρακολουθήσετε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο δίσκο των Stones. Αυτό μου το θύμισε για το γεγονός ότι ο Steve Winwood παίζει και αυτός keyboards στο καινούριο δίσκο των Stones. Έτσι το θυμήθηκα να το πω, και μου το θύμισε και ο Ιωσήφ, λοιπόν, ο οποίος θα είναι κοντά σας σε 2 λεπτά από τώρα, από τον Γιώργο Πολυγωνίου και τον Ηλία Διαμάντη. See you tomorrow, baby. See you tomorrow.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδιπος more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

at the bottom of the ocean, under the water.

as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Look where my hand was. Time isn't holding up. Time isn't after us. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Once in a lifetime, ο David Byrne με τους Talking Heads, τότε σε αυτές τις εποχές, τέλος δεκαετίας 70-1980, τότε που ο ήχος του Talking Heads διαμόρφωσε την μουσική σκηνή και την πορεία στη ζωή μας. Αυτός ο στίχος, το Once in a Lifetime, συνεχίζει να μας συγκινεί και το απολαύσαμε αυτό το τραγούδι την προηγούμενη Κυριακή στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ξέφωτο, εκεί στο πλαίσιο του Release Festival, έδωσε αυτή τη συναυλία εκεί ο David Byrne σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 74 χρονών, και αυτό ισχύει μόνο στα χαρτιά, γιατί αυτό που είδαμε επί σκηνής δεν θυμίζει κάποιον σε αυτή την ηλικία. Ο David Byrne κινήθηκε, χόρεψε, τραγούδησε και ήταν ένας μαέστρος που συντόνισε, δίευθυνε μια μεγάλη ομάδα μουσικών οι οποίοι χόρευαν και νιώθουσαν ασταμάτητα, μια παράσταση που είχε μελετηθεί στην ακρίβεια και βεβαίως είναι δουλεμένη, μια και είναι σε περιοδία από πέρσι το φθινόπωρο ο David Byrne εν ώψη της τελευταίας του παραγωγής. Ένας μουσικός δημιουργός πάνω απ' όλα, που μίλησε με τους στίχους του στο κοινό, αλλά μίλησε και για πολλά ακόμα. Ακόμα το σπίτι του μας έδειξε στη Νέα Υόρκη. Μια παράσταση η συναυλία αυτή που δεν θύμιζε ροκ συναυλίες. Ένας David Byrne που πραγματικά μας μάγεψε, ήταν μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω απολαύσει, αυτή που είδα την Κυριακή τότε στο Σταύρος Νιάρχος. Έτσι ξεκίνησα σήμερα τις μουσικές ιστορίες και θα ακούσουμε και άλλα για τις συναυλίες που είχαμε μέσα στην εβδομάδα που τελειώνει. Δηλαδή είχαμε τους Talking Heads, μετά Jean Michel Jarre την επόμενη μέρα τη Δευτέρα, τους Gorillaz, το Moby, την Beth Hart. Πάμε να ακούσουμε όμως το Burn Down the House. Ακούστηκε και αυτό στο live εδώ από τους Paramore. Είστε στο Κόσμος, ακούτε μουσικές ιστορίες. Ο Ιωσήφ Βάγκη είναι παρέα σας. Ηλίας Διαμάντης, ρύθμιση του ήχου.

Ακούστηκε και το Burn Down the House. Δεν ακούστηκε, το εντόπισαν κάποιοι που ήμασταν παρέα στη συναυλία, το Road to Nowhere. Δεν μου έλειψε εμένα, γιατί ακούστηκαν πολλά από τα τραγούδια των Talking Heads, πάνω από 10 από τα περίπου 26, αν μέτρησα σωστά, τραγούδια που ακούσαμε μέσα σε περίπου 2 ώρες. Και το Psycho Killer και άλλα, αλλά και από την τελευταία του δουλειά και τραγούδια που δεν ήταν και τόσο γνωστά, που ήθελε βεβαίως ο David Byrne να τα προωθήσει. Αυτό που έλειψε ίσως είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Blind. Αυτό το funk Latin Blind, τέλος δεκαετίας 80 που έχουμε χορέψει. Μια συναυλία που θα θυμόμαστε, παρότι ο David Byrne, όπως μου λέει και ο Γιώργος Μουκθαρίδης, μαζί με τους Talking Heads ή όχι, έχει έρθει συνολικά 5 φορές στην Ελλάδα.

Η πρώτη, αν θυμάμαι, ήταν τότε που είχε έρθει και ο Rory Gallagher στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια το 81. Ήταν τότε που είχαν έρθει και οι Talking Heads. Όμως αυτό το live, αυτή η παράσταση με μουσικούς που είχαν όλοι τα όργανα πάνω τους, ακόμα και οι κρουστοί, τα πλήκτρα, υπήρχαν λουριά και άλλες κατασκευές με ημάντες και στηρίγματα, ώστε να μπορούν να κινηθούν παίζοντας και χορεύοντας, χωρίς να είναι σε μια θέση καρφωμένη και στημένη μουσική, όλοι ήταν σε κίνηση, συνεχής κίνηση. Με μαέστρο τον μοναδικό David Byrne. Γεννημένος στη Σκωτία, έφυγε με την οικογένειά του όταν ήταν μικρούλης, πήγανε στον Καναδά και αργότερα σε Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως γι' αυτό κουβαλάει αυτόν τον εκλεκτισμό ο David Byrne. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης.

Ένας άνθρωπος που είχε γράψει για την ζωή που είναι τόσο εφήμερη, πρόσκαιρη, για την αποξένωση, για την παράνοια που υπάρχει μέσα στην πόλη και τη σύγχρονη ζωή. Και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που όλοι ενώθηκαν.

δεν ακούστηκε, αλλά ακούστηκαν πολλά ακόμα. Τον Talking Heads, το Psycho Killer, ας πούμε και άλλα. Πάμε να ακούσουμε όμως και κάτι από μια επίσης πολύ ωραία βραδιά, μαγική βραδιά που μας χάρισε στον ίδιο χώρο την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, Ζαν Μισελ Ζάρ, αυτός ο καλλιτέχνης

πολλούς φίλους. Επανέρχομαι σε αυτές τις συναυλίες, τις θεωρώ τις καλύτερες που έχω δει τα τελευταία χρόνια.

πριν από τη συναυλία ήταν ένα άλλο όνομα αρκετά έτσι ξεχωριστός, ο Σεμπαστιάν Τελιέρ, ένας πολύ cool τύπος. Κάποιος είπε ότι είναι ο πιο cool τύπος στον πλανήτη, ο Σεμπαστιάν Τελιέρ, και το έπλεξε το εγκόμιο και ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Μεγαλική φινέσα και οι δύο, και πρωτοπόροι και οι δύο. Βεβαίως ο Ζαν Μισελ Ζαρ είναι αυτός που έμαθε την ηλεκτρονική μουσική στην Ευρώπη και στον κόσμο. Παλιότερα, τότε δεκαετίες 80 και 90, πολλά από τα θέματα του Ζαν Μισελ Ζαρ, τα ορχιστρικά του κομμάτια όπως αυτό και άλλα, είχαν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εκπομπές, σε δημοσιογραφικές εκπομπές, σε χαλιά, σαν τίτλοι, σε εκπομπές τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε σήματα.

Θα ακούσουμε τώρα μια συνεργασία του Ζαν Σελζάρ με τους Pet Shop Boys που ήρθαν και αυτοί φέτος και πάλι. Άλλη μια φορά στην Ελλάδα οι Pet Shop Boys, στο release και αυτοί. 28 τραγούδια, όλες σχεδόν οι μεγάλες επιτυχίες μιας μεγάλης καριέρας. Εδώ θα ακούσουμε όμως αυτό που δεν είναι και τόσο δημοφιλές, που συνεργάζονται με τον Ζαν Σελζάρ που ακούσαμε πριν. Ζαν Σελζάρ και Pet Shop Boys, Brick England.

Έκλεισα 40 χρόνια στο προσκήνιο, 40 χρόνια με πολλές επιτυχίες Pet Shop Boys και παραμένουν πιστοί στον ήχο τους.

Συναυλίες που αυτές τουλάχιστον σαν τον Pet Shop Boys ή του Jean Michel Jarre βασίζονται πολύ και στα εφέ, στα οπτικά εφέ. Όλοι λίγο πολύ παίζουν με αυτό. Είναι πια κανόνας, είναι η δύναμη της εικόνας, η δύναμη της τεχνολογίας, δεν μπορεί να την αγνοήσεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις που θα αναφερθώ σε μία από αυτές σε λίγο.

όσους ξέρουμε τους Pet Shop Boys, ο Chris Lowell παραμένει σχεδόν ακίνητος μπροστά στα πλήκτρα με αυτήν την απρόσωπη παρουσία, ένα έτσι σαν μάσκα πρόσωπο, και ο Νίκ Τέλαντ να τραγουδά, να είναι ο μπροστάρης, ένα ντουέτο που προέκυψε και γνωρίστηκαν δηλαδή αυτοί οι δύο όταν περίμεναν στην ουρά σε ένα κατάστημα για να αγοράσουν εξοπλισμό, μουσικό εξοπλισμό. Και αυτή η συνάντηση έφερε στη συνέχεια αυτό το συγκρότημα, αυτό το σχήμα της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Περιμένοντας στην ουρά ενός καταστήματος μουσικού εξοπλισμού στο Λονδίνο πριν 40 και πλέον χρόνια. Και συνεχίζουν.

Ωστόσο, αυτή η συναυλία που περίμενα εγώ πάρα πολύ, με μεγάλη προσμονή, δεν ήταν άλλη από τον Gorillaz. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, είναι η αδυναμία μου, Damon Albarn. Και παρότι είχαν... δεν είχε μείνει το ένα στήριο, ήταν sold out η συναυλία, κατάφερα και αγόρασα ένα.

Εδώ ο Damon Albarn στην αρχή της πορείας του. Girls and Boys, Blur. Και λέει για τις διακοπές τότε στην Ελλάδα που ερχόταν με την παρέα του ως πιτσιρικάς ακόμα.

Ένα από τα καλύτερα Brit pop συγκροτήματα όλων των εποχών, η Blur. Τότε το αντίπαλο δέος των Oasis, οι οποίοι συνεχίζουν, όμως ο Damon Albarn, ο ηθινονούς των Blur, όπως βέβαια έχει αποδείξει ο χρόνος, και των Gorillaz και τόσων ακόμα που γνωρίζουν των Blur, όπως βέβαια έχει αποδείξει ο χρόνος και των Gorillaz και τόσων

τα τραγούδια τους και τους στίχους τους. Ένα από τα πιο γνωστά που ακούσαμε στο τέλος του live των Gorillaz είναι αυτό εδώ, το φινάλε τους. Clint Eastwood, έως τις και μισή διακόπτουμε για να ακούσουμε ειδήσεις, όχι ειδήσεις, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the better, the
2: no gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: gazarte.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Soledad που είναι ένα πια γνωστό, γνωστό σαν λέξη από την Σεζάρε Έβορα. Τα ακούσαμε από αυτήν την κολεκτίβα Africa Express, μια ομάδα καλλιτεχνών μουσικών που ενώνει ο Damon Albarn σε μια νέα παραγωγή, ένα νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε πρόσφατα σχετικά, το Soledad που ακούσαμε. Άλλη μια καλλιτεχνική του ανησυχία, παραγωγή και μουσικό δρόμο. Ένα ακόμα project που απασχολεί τον πάντα δημιουργικό και πολυσχεδή Damon Albarn, για να συνεχίσουμε με αυτόν τον καλλιτέχνη που θαυμάζω και που έλεγα πριν για τους Blur, αλλά αυτή η εβδομάδα μας πέρασε. Εντυπωσιάστηκα πολύ από αυτήν τη φωνή που θα ακούσουμε τώρα. Το πρώτο τραγούδι που μας είπε Beth Hart στο Λυκαβητό είναι αυτό εδώ που ακούμε τώρα, με τον Τζέι Μποναμάσα στην κιθάρα, το τραγούδι της Etta James, I'd Rather Go Blind.

Η κιθάρα του Τζόι Μποναμάσα δεν ακούστηκε στο Λυκαβητό, αλλά ερμήνευσε με έναν μοναδικό τρόπο η Beth Hart την 1η Ιουλίου το τραγούδι αυτό της Etta James, με την ίδια να είναι στα πλήκτρα σε ένα ηλεκτρονικό πιάνο. Έτσι ξεκίνησε αυτή η βραδιά, 9.30 ακριβώς, με ένα σκηνικό πολύ απλό, πολύ λιτό, στο κύλο η ίδια, χωρίς stage να είναι πάνω από το έδαφος. Ήταν εκεί γεωμένη, πολύ κοντά στο κοινό, με ωραίο φωτισμό, ατμοσφαιρική ατμόσφαιρα. Όχι όπως μας έχει μάθει με άλλα stage και άλλες συναυλίες που έχει έρθει στο παρελθόν, με δυναμική δηλαδή παρουσία, αλλά με μια παρουσία που έκανε τον κόσμο να αισθανθεί πολύ κοντά σε αυτά που έλεγε, που είπε, που τραγούδησε, που εκμυστηρεύτηκε. Ήταν πολύ ανθρώπινη, είπε ακόμη μια φορά πόσο της αρέσει η Ελλάδα και πώς θα ήθελε να είναι συνέχεια εδώ. Ήταν μόνη της για το μεγαλύτερο διάστημα, πότε στο πιάνο, πότε να παίρνει το μικρόφωνο και να κινείται λίγο στο χώρο. Κάποια στιγμή ανέβηκε μέχρι πάνω σχεδόν στο άνω διάζωμα των θέσεων στο Λυκαβητό, με τον άντρα της να την προσέχει εκεί, με δύο μουσικούς ακόμα κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος και μικρότερο μέρος του live να είναι δίπλα της, με κρουστά και κιθάρα. Αλλά ήταν one woman show όλο το live. Μια ξεχωριστή βραδιά που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μετά από αυτά τα μαζικά έτσι live που είχα βρεθεί ας πούμε στο Release ή στο Σταύρος Νιάρχος, με ασφιχτικό κόσμο, η ατμόσφαιρα να είναι ασφιχτική, ο κόσμος να σπρώχνει ένας τον άλλον για να μπορέσουν να βρεθούν κοντά στο καλλιτέχνη, ειδικά στα sold out όπως ας πούμε τον Gorillaz. Sold out ήταν βέβαια και ο Moby την ίδια μέρα, 1η Ιουλίου. Έδωσε μια φοβερή συναυλία, όπως διαβάζω. Ήταν μια συναυλία που όλοι τη ευχαριστήθηκαν και που πολλοί περίμεναν, άνθρωποι που άκουγαν το Moby από τότε. Ένα από τα τραγούδια του που διάλεξα να ακούσουμε είναι το Why Does My Heart Feel So Bad. Λέω από τότε, λέω από το ήδη πριν από το Play που τον έκανε ακόμα περισσότερο γνωστό και τον καθιέρωσε. Ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ του Play είναι το Why Does My Heart Feel So Bad.

Αυτό ήταν ένα από τα γνωστότερα του Moby. Why Does My Heart Feel So Bad, πρώτη του μήνα, 1η Ιουλίου, ήταν ένα από τα sold out του καλοκαιριού στο Release Festival, μια συναυλία που, όπως διάβασα και όπως μου μετέφεραν φίλοι, ήταν από τις καλύτερες. Αυτός ο δημιουργός και μάγος του ήχου που μπόρεσε και έφτιαξε τραγούδια με πρωτόλιο υλικό, τα blues και ηχογραφήσεις, ντοκουμέντα που είχε ανακαλύψει και είχε διασώσει ο Λόμαξ και που βρήκε ο ίδιος ο Moby, και έδωσε μια άλλη διάσταση τόσο δημιουργική, καλλιτεχνική, σε αυτό που λέμε sampling, στο δειγματισμό δηλαδή, που χρησιμοποιείται κατά κόρου κατά καιρούς για χορευτικά hit εφήμερα, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποίησε αυτά τα δείγματα από τραγούδια, όπως και σε αυτό που ακούσαμε στο What Dies My Heart Feels So Bad, Moby, αποδεικνύει ότι μπορούν τα πάντα να είναι όπως θα τα χρησιμοποιήσει καθένας, εξαρτάται αν θα είναι καλλιτεχνικό το αποτέλεσμα και δημιουργικό. Ο Moby αυτό απέδειξε. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα τον Jose James, ο οποίος έρχεται στην χώρα μας για μια συναυλία 6 Ιουλίου πάλι στο Λυκαβητό. Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσει το άλμπουμ, το αφιέρωμα στο I Want You, για την 50η επέτειο από τότε που κυκλοφόρησε αυτό του Marvin Gaye το άλμπουμ, με το γνωστό τραγούδι, το γνωστότερο του άλμπουμ. Δεν είναι από τα πιο σημαντικά του Marvin Gaye, αλλά είναι ένα που κάποιοι θαυμαστές του Marvin Gaye το έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, όπως ο Jose James, ο οποίος είχε προλάβει και είχε την τύχη, όπως λέει ο ίδιος, να συνεργαστεί με τον Leon War, έναν songwriter, παραγωγό, μουσικό, με τον οποίο είχε κάνει το I Want You ο ίδιος ο Marvin Gaye. Ο Jose James είχε συνεργαστεί με τον Leon War σε μια άλλη δουλειά του, και έρχεται λοιπόν αυτός ο σύγχρονος soulman, ο Jose James, να μας παρουσιάσει το τραγούδι και το άλμπουμ του Marvin Gaye, ένα live concept. Ελπίζουμε να ακούσουμε και άλλα εκτός από αυτά του Marvin Gaye, το πιθανότερο. Εδώ ο Jose James σε ένα άλλο tribute που είχε κάνει στο Bill Withers. Ακούσαμε τραγούδια του Bill Withers και το συγκεκριμένο πριν από τον καιρό Πολυχρονίου, εν ώψη της επετείου.

Ο Χώσε Τζέιμς που είχαν πολλά αφιερώματα εκτός από αυτό του μεγάλου Bill Withers, ένα tribute με τίτλο Lean On Me, ένα άλμπουμ με τα τραγούδια του Bill Withers. Έχει κάνει ένα άλλο αφιέρωμα στην Erykah Badu.

και άλλες διασκευές βεβαίως, όπως το Miss You των Rolling Stones. Το περιμένουμε λοιπόν 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μαζί του η μοναδική China Moses. Κλείνουμε με το I Want You από το Marvin Gaye, που θα ακούσουμε την βραδιά αυτή από τον Jose James. Θα θυμηθούμε ποιο είναι το τραγούδι που τον σημάδεψε το Jose James, που τέλος πάντων επηρέασε πάρα πολύ, όπως και όλα τα τραγούδια του Marvin Gaye, του σπουδαίου αυτού Soulman, που αποτελεί πηγή έμπνευσης όχι μόνο για τον Jose James, για όλους τους soul τραγουδιστές και όχι μόνο. Συμπληρώνεται 50 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το 76 το άλμπουμ με το τραγούδι. Εν όψη αυτής της επετείου έρχεται για αυτό το live ο Jose James. Με αυτό κλείνουμε σήμερα τις μουσικές ιστορίες που ακούσαμε από τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Κώστας Μπλεωνάς ακολουθεί. Μείνετε εδώ στο κόσμο. Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτό το κομμάτι, το Bring the Light, από το καινούργιο άλμπουμ του Ιμπραήμ Αλούφ, με την συμμετοχή του Τζον Μπατίστ και άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως είναι ο Τρομπον Σόρτι, ο Γκονζάλο Ρουμπακάλμπα, αλλά και άλλοι πολλοί ακόμη. Ένα κομμάτι μας πάει και μέχρι τη Νέα Ορλεάνη, ξεκινώντας έτσι την σαββατιάτικη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 6 παρέα, Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσική.

Ένα επίσης καινούριο κομμάτι από τον Καντούρ Χαντάντι, Γάλλος μουσικός από αργερινούς γονείς, μετανάστες στην Γαλλία. Αρχικά ήταν μέλος ενός ραπ συγκροτήματος στην πόλη της Λίλ. Και από το 2006 σχημάτισε το πρώτο το γκρουπ το οποίο ακούσαμε. Είχε, αυτό το γκρουπ έχει τον τίτλο HK από τα αρχικά του ονόματός του. Le Coeur au Vent είναι ο τίτλος του. Είναι το 11ο από τα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει στην 20ετή καλλιτεχνική του πορεία. Ένα άλμπουμ στο οποίο ασχολείται, όπως λέει και ο ίδιος, με κοινωνικά θέματα όπως είναι ο ρατσισμός και η φτώχεια. Ένα άλμπουμ το οποίο μοιάζει με ένα μανιφέστο της ζωής του. Η μεγάλη του επιρροή είναι ο Ζακ Μπρέλ. Μάλιστα η επόμενη περιοδία του είναι η μουσικοθεατρική παράσταση που έχει τον τίτλο «Η μέρα που γνώρισα τον Ζακ Μπρέλ». Ένα κομμάτι του, μια σύνθεση του Ζακ Μπρέλ από τις πιο κλασικές ακούμε στη συνέχεια, από έναν άλλον επίσης Γαλλο-Αλγερινό καλλιτέχνη, τον Φοντέλ.

Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

μια σπουδαία φωνή της Soul, Jose James. Θα τον ακούσουμε σε μια, ελπίζω και πιστεύω, πολύ ωραία συναυλία την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ στο Λυκαβιτό, εκεί όπου θα ασχοληθεί κυρίως με ένα δικό του παλιό άλμπουμ, το I Want You, και τις επιρροές του από τον Marvin Gaye. Το κομμάτι βέβαια που μόλις ακούσαμε, αυτή η διασκευή, ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς της Soul, τον Bill Withers. Γεννήθηκε 9 μέρες σήμερα το 1938 και έχει από τη ζωή 81 χρόνια μετά, έχοντας μια σπουδαία καριέρα και έχοντας αφήσει κομμάτια υπέροχα, όπως και αυτό που ακούμε για τη συνέχεια, το Lovely Day, σε αυτή την σε αυτό το 7 ίντσο μιξάρισμα.

συγκρότημα από το Liverpool, η Echo and the Bunnymen, στο People Are Strange, αυτή τη διασκευή. Γιατί χθες συμπληρώθηκαν 55 χρόνια από το θάνατο του Jim Morrison. Αυτός ο αυτοκαταστροφικός ποιητής, ο τραγουδιστής και συνθέτης, ένας από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της εποχής τους. Με Doors θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας σαββατιάτικη διαδρομή στις μουσικές του κόσμου. Σε λίγο έρχεται στο στούντιο εδώ ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, απογευματάκι Κυριακής, ακριβώς στις 5, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. More.com, artinfo.gr. No gun.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludos, mi gente. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, en esta linda tarde de sábado que se va a poner más caliente todavía porque acaba de llegar Mambo Estéreo con su ritmo y melodía para toda la melomanía. Sí, señor. Mambo Estéreo εδώ στον κόσμο, σε άλλο ένα απόγευμα Σαββάτου. Η μουσική της Λατινικής Αμερικής και οι ιστορίες της. Σήμερα έχουμε και πολλή μουσική και αρκετές ιστορίες, όπως θα διαπιστώσετε αν μείνετε ως τις 8 μαζί μας. Μουσικά Λατίνα από το 2001 ως σήμερα, 25 έτη, και συνεχίζουμε. Εισεγίμος! Σήμερα έχουμε τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, Βασίλη Σταματίου στην επιλογή της μουσικής και τα εμβόλυμα σχόλια. Así que vamos a ver con qué empezamos hoy. ¿Cómo? Ξεκινάμε με ένα δυνατό κομμάτι της δεκαετίας του 60, ηχογράφηση από ένα ρυθμό που λεγόταν Μοσαμπίκε. Αυτός ήταν ο τελευταίος ρυθμός που η Κούβα έδωσε στον υπόλοιπο κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 60 εκεί, πριν απομονωθεί τελείως για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτή η μπάντα είναι του Eddie Palmieri από τη Νέα Υόρκη. Mi Mambo Conga es Μοσαμπίκε.

Eddie Palmieri, Mozambique. Και η σάλσα καλά κρατεί, δεύτερο κομμάτι, μας έρχεται από το Πουέρτο Ρίκο. Αυτό είναι ο Μαέλο Ρουίς. Ρομάντικο η Μπορίκουα, το κομμάτι λέγεται No Entiendo.

Otra vez Maelo Ruiz από το Puerto Rico, μεγάλη φωνή, και για να δούμε τι έχουμε τώρα. Λες και δεν ξέρω. Επειδή ξέρω, σας λέω ότι αυτός είναι ο Elvis Crespo, ένας πάρα πολύ γνωστός, αν όχι ο πιο γνωστός καλλιτέχνης της μερέγκε από το Puerto Rico, το μουσικού είδους της μερέγκε που είναι από τη Δομινικανή Δημοκρατία εκεί δίπλα. Αλλά αυτό είναι από το πολύκροτο άλμπουμ του Elvis Crespo, το Suavemente του 1998, μεγάλη επιτυχία ακόμα και στην Ελλάδα. Το κομμάτι αυτό όμως λέγεται Nuestra Canción, το τραγούδι μας.

0: Elvis Crespo εδώ στο Mambo Estéreo και τον κόσμο.
1: Prende la vela!
0: Και η Latin επέλαση συνεχίζεται με έναν Κολομβιάνο, τον Jason Landero, γιο ενός πολύ σπουδαίου δημιουργού της κούμπια, του Andrés Landero. Αυτός είναι ο Jason, ο ιός. Και το κομμάτι λέγεται Noche de Cumbia, νύχτα της κούμπια.

Ο ήχος της κούμπια, το ακορντεόν, ο ρυθμός, όλα τελείως κολομβιάνικα και με την ούγια. Αυτό ήταν ο Jason Landero. Βραζιλία για τη συνέχεια. Έχουμε τους Ipanemas. Μια σάμπα που λέγεται Samba pra mim mesmo. Μια σάμπα για μένα τον ίδιο. Λέει, δεν θέλω άλλο πόνο, απογοήτευση, προδοσία από τον έρωτα. Θέλω να μείνω

ως είπαν εμάς. Και εν συνεχεία ένα παλιό κουβανέζικο κομμάτι σε αυτή εδώ την εκτέλεση από ένα κολομβιάνο πιανίστα, σύγχρονη εκτέλεση, παλιό το κομμάτι. Το κομμάτι λέγεται σε αυτή την εκδοχή «Me botérele de guapo», σαν να λέμε «Είμαι ο πιο μάγκας από όλους». Αυτός είναι ο Χούλιο Κορτές στο πιάνο και η ορχήστρα του Χούλιο Κορτές y su corte de Colombia con mucho cariño.

Μποτέ δε Γουάπο, Χούλιο Κορτές, το πιάνο του και η ορχήστρα του. Και μια και το προηγούμενο κομμάτι ήταν κουβανέζικο, πάμε για Κούβα με μια τραγουδίστρια που τώρα πια το όνομά της έχει λίγο ξεχαστεί, αλλά στην εποχή της ήταν μεγάλο όνομα, η Καριδάδ Κουέρβο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του πιανίστα των Los Bamban με τίτλο Φαλιάστε Ασακάρ του Κουέντα, έβγαλες λάθος συμπέρασμα. Καριδάδ

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα. Cosmosradio.gr.
7: Κόσμος και φυσικά Μάμπο Εστέρεο. Και έχουμε τώρα άλλο ένα καλλιτέχνη από την Κούβα, μια σπουδαία μορφή της κουβανέζικης μουσικής, που ευτυχώς είχαμε την τύχη κάμπος φορές να τον δούμε εδώ στην Ελλάδα. Ο βιρτουόζος της τρομπέτας Αρτούρο Σαντοβάλ. Και αυτό το κομμάτι δικό του με τίτλο Γουαχίρα, Αρτούρο Σαντοβάλ.

Αρτούρο Σαντοβάλ, ένας μεγάλος μαέστρος της τρομπέτας που μπορεί να παίξει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ψηλά, τρομερά εντυπωσιακά να παίξει και με αυτή τη φρασιολογία την πολύ γλυκιά της κουβανέζικης τρομπέτας, όπως το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Για Βραζιλία ξανά, για να ακούσουμε τη βασίλισσα της βραζιλιάνικης soul, την Sandra Gissá. Το κομμάτι λέγεται Momentos que marcan. Στιγμές που σημαδεύουν, λέει, κάνε αυτό που νιώθεις, μην περιμένεις να χαθεί ο άλλος, να φύγει από τη ζωή σου για να το μετανιώσεις. Μην αφήνεις τίποτα για αύριο, ζήσε το τώρα. Ένας ύμνος στον έρωτα και στην ειδονή. Sandra Gissá.

Σάντρα Τζισά, Momentos και Μάρκαμ. Και ξανά για Κολομβία, να ακούσουμε τον πολύ σπουδαίο Τζο Αρόγιο, ένα αρκετά πειραματικό αλλά πολύ επιτυχημένο εμπορικά στην εποχή του, κυρίως δεκαετία του 80, μουσικό, συνθέτη, τραγουδιστή.

Noche de Arreboles, νύχτα των Αρεβόλες. Αρεβόλ είναι αυτό το ηλιοβασίλεμα με το πολύ έντονο κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα που, αν ο ουρανός έχει και σύννεφα, δημιουργεί αυτό το εκπληκτικό θέαμα. Noche de Arreboles είναι η νύχτα μετά από ένα τέτοιο ηλιοβασίλεμα που, όπως λέει το τραγούδι του Τζο Αρόγιο, προμηνύει μια νύχτα πάθους. Εδώ είμαστε στο Μάμπο Εστέριο και τώρα θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, αφού όμως πούμε την ιστορία που το συνοδεύει, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αφορά ένα ιστορικό πρόσωπο που έζησε 5 αιώνες πριν. Και το τραγούδι αυτό έχει τον τίτλο «Ανακαώνα». Το συνέθεσε ο μεγάλος πορτορικάνος συνθέτης Τίτε Κουρέτα Αλόνσο και το ηχογράφησε ο μεγάλος τραγουδιστής Τσέο Φελισιάνο, που πολλές φορές έχουμε παίξει μουσική του εδώ στην εκπομπή. «Ανακαώνα» τώρα είναι ένα όνομα ινδιάνικο από τους ηθαγενείς Ταΐνος. Ταΐνος, που ζούσαν στα νησιά της Καραϊβικής πριν φτάσουν οι Ισπανοί του Χριστόφορου Κολόμβου και τους οποίους συνάντησαν οι Ισπανοί για πρώτη φορά στο νησί που ονόμασαν οι Ισπανοί Εσπανιόλα και σήμερα το μοιράζονται δύο χώρες, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Αϊτή. Η αρχική επαφή λοιπόν ανάμεσα στους Ισπανούς και τους Ταΐνος ήταν ειρηνική, όμως οι Ισπανοί, όπως καταλαβαίνετε, γρήγορα άρχισαν να έχουν απαιτήσεις λίγο δουλείας από τους Ταΐνος. Και κάποια στιγμή που ο Κολόμβος έλειπε στην Ισπανία, πήγε να φέρει να ανεφοδιάσει με εφόδια και άνδρες τον ισπανικό καταβλισμό, ο Κασίκε ή αλλιώς αρχηγός της φυλής, αυτό σημαίνει Κασίκε στη γλώσσα των Ταΐνος, με το όνομα Καονάμπο, επιτέθηκε στον ισπανικό καταβλισμό και σκότωσε όλους τους Ισπανούς της μικρής φρουράς. Λίγο καιρό αργότερα ο Κολόμβος επέστρεψε, συνέλαβε τον Καονάμπο και αυτός στην εχμαλωσία σταμάτησε να τρώει ώσπου πέθανε από ασιτία. Τώρα η σύζυγός του, η Ανακαώνα που μας ενδιαφέρει, ανέλαβε την εξουσία των Ταΐνων το 1503. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, έτσι. Σε μια φάση έτσι που είχαν μια εύθραυστη ειρήνη με τους Ισπανούς, που ολοένα και αυξάνονταν και πληθύνονταν οι Ισπανοί εκεί στο νησί. Και κάποια στιγμή έφτασε στα αυτιά των Ισπανών ότι η Ανακαώνα κρυφά ετοίμαζε εξέγερση. Και ο τότε διοικητής της αποικίας εκεί πέρα, ο Νικολάς Ντε Οάντο, ανακοίνωσε πως θα επισκεφτόταν φιλικά τον τόπο κατοικίας της Ανακαώνα, εκεί που είναι σήμερα η Δομινικανή Δημοκρατία, και εκείνη ετοίμασε προς τιμή του ένα αρέιτο. Ένα αρέιτο που ήταν ένα μεγάλο μουσικοχορευτικό δρόμενο των Ινδιάνων που συνδύαζε τελετουργικό χορό και τραγούδια από πλήθη Ινδιάνων, εκατοντάδες που συχνά κατέληγαν σε ομαδική έκσταση. Ο Βάντο λοιπόν, ο Ισπανός διοικητής, αφού παρακολούθησε το αρέιτο, μετά διέταξε τους Ισπανούς στρατιώτες να κάψουν το χωριό και να σκοτώσουν όσους συμμετείχαν στο αρέιτο, για παραδειγματισμό. Όσο για την Ανακαώνα, αυτή την κρέμασε μπροστά σε όλους τους Ινδιάνους της περιοχής που υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν τη σκηνή. Αυτή είναι η ιστορία της Ανακαώνα, της βασίλισσας μιας εχμάλωτης φυλής. La India de Raza Cautiva, που λέει και το τραγούδι, που έγραψε, όπως είπαμε, ο Τίτε Κουρέτα Αλόνσο και τραγούδισε για την αιωνιότητα ο Τσέο Φελισιάνο. Ανακαώνα από το πρώτο άλμπουμ του Τσέο Φελισιάνο του 1971. Ένα μεγάλο hit σε όλη τη Λατινική Αμερική. Τότε, τώρα και για πάντα. Ανακαώνα.

Ανακαώνα. Ένα σύμβολο μιας μάταιης εξέγερσης που καταπνίγηκε πριν πραγματοποιηθεί, αλλά χάρη σε ένα σάλσα τραγούδι που μόλις ακούσαμε, δεν ξεχάστηκε ποτέ. Ανακαώνα από τον Τσέο Φελισιάνο. Και είπαμε πριν ότι το αξίωμα του αρχηγού της φυλής των Ταΐνος λεγόταν Κασίκε. Μια λέξη που έχει περάσει στην αργό αρκετών χωρών της Λατινικής Αμερικής, για παράδειγμα στην Κολομβία, κασίκες λένε τους αρχηγούς των συμμοριών του δρόμου. Και αλλού, όχι μόνο εκεί. Αλλά στην Δομινικανή Δημοκρατία τώρα, εκεί που γεννήθηκε ο Καονάμπο που λέγαμε πριν και η Ανακαώνα, γεννήθηκε 5 αιώνες μετά ο κασίκε της Μπατσάτα. El cacique de la bachata, όπως αυτό αποκαλείται ο Ραουλίν Ροδρίγες. Τον ακούμε εδώ στο κομμάτι Solo por ella. Ραουλίν Ροδρίγες, El cacique.

Raulín Rodríguez, solo por ella, mono ya equini. Τελευταία για αυτό το πρώτο, την πρώτη ώρα της εκπομπής, μια κουβανή που ξεκίνησε ως χορεύτρια επαγγελματίας και μετά το γύρισε στη μουσική με καλά αποτελέσματα. Το όνομά της Ρίτα Δόντε. Θα μας πάει ως τις 7 με το κομμάτι Ελούμο Ιασούλ.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε στον Κόσμος και το Mambo Estéreo. Μουσικά Λατίνα για άλλη μία ώρα. Και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με μια πολύ ωραία κούμπια, σύγχρονη, μοντέρνα. Κούμπια Estelar από το Μεξικό, από το project Κούμπια Visionaria. Και λέει το κομμάτι, κλείσε τα μάτια και άσε την κούμπια να σε πάει ως τα αστέρια. Κούμπια.

La cumbia estelar, η cumbia των αστεριών εδώ στο Mambo Estéreo. Εδώ στο Mambo Estéreo που ως γνωστόν είναι κοντά σας κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα και επίσης είναι παρόν και δραστήριο στο Facebook, καταρχήν στο group των φίλων της εκπομπής των ακροατών του Mambo Estéreo και των φίλων ασφαλώς της Latin μουσικής. Αυτά τα δύο είναι έννοιες περίπου ταυτόσιμες. Το group μας λοιπόν στο Facebook Mambo Estéreo στον Κόσμος 936. Εκεί που, όπως ίσως έχετε ακούσει να το λέω πάμπολες άλλες φορές, αναρτούμε την playlist με τα τραγούδια τους καλλιτέχνες κάθε Κυριακή και επίσης πολλές άλλες αναρτήσεις από εμένα ή από άλλα μέλη του group με μουσικό πάντα περιεχόμενο αυστηρός. Mambo Estéreo, το group μας Mambo Estéreo στον Κόσμο 936 και επίσης η σελίδα μας στο Instagram Mambo Estéreo Cosmos 936 και ανεβάζουμε ασύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες καλλιτεχνών καθώς και ενίοτε βιντεάκια με μουσικό περιεχόμενο εδώ από την εκπομπή live κλπ. Αυτό στο Instagram. Τώρα, επειδή κάποιοι με ρωτάνε τον τελευταίο καιρό τι συμβαίνει, λέει, και δεν ακούγεται ο Bad Bunny, το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο αναμφισβήτητα του 2025. Πού χάθηκε, λένε αυτός. Δεν ξέρω τι εννοούν, δεν ακούγεται. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Bad Bunny ή Benito, όπως τον λένε στο Πουερτορίκο και στη Λατινική Αμερική, ολοκληρώνει τώρα ως ονούπο την παγκόσμια τουρνέ του, που χωρίς να περιλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους που έχουν να κάνουν με την αντίθεσή του στην κυβέρνηση του Donald Trump. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, που είναι η μεγαλύτερη αγορά στον πλανήτη, έχει πουλήσει 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια αυτή η τουρνέ. Δεν ξέρω αν συλλαμβάνεται το νούμερο. 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια, εκ των οποίων μόνο στην Ισπανία σε 10 συναυλίες έκανε 623.000 εισιτήρια. Όλα αυτά είναι ρεκόρ βεβαίως για τον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάσιο, που όπως εξηγούμε με κάθε λεπτομέρεια στο podcast μας, το φαινόμενο Bad Bunny, αυτό μπορείτε να ακούσετε στην πλατφόρμα Earth Echo, έβγαλε χωρίς αμφιβολία το σημαντικότερο άλμπουμ της χρονιάς πέρσι. Και από εκεί θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι, το έχουμε ξανακούσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία κομμάτια, όχι μόνο του άλμπουμ, αλλά που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και μιλάω για το κομμάτι Lo que le pasó a Hawaii, αυτό που συνέβη στη Χαβάη. Ένα τραγούδι που μιλάει για τη μετατροπή του Πουερτορίκο σε ένα παράδεισο για τους τουρίστες και μια κόλαση για τους κατοίκους του. Ιδίως μετά την καταστροφή του από τον τυφώνα Μαρία του 2017, που έσπρωξε πολλούς Πουερτορικάνους να πουλήσουν τις ρημαγμένες τους περιουσίες χωρίς καμιά βοήθεια από το κεντρικό κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα κομμάτι ψωμί, και φυσικά που τις πούλησαν σε μεγάλες αμερικάνικες επιχειρήσεις, σε πλούσιους ιδιώτες, για να μεταναστεύσουν ως χειρόνακτες πια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το τραγούδι θρυνεί για όσους έφυγαν, αλλά λέει όχι στην αλλίωση αυτού που είναι το Πουερτορίκο, η κουλτούρα, οι άνθρωποι του. Και λέει, μην κατεβάζετε τη σημαία και μην ξεχνάτε το τραγούδι μας, για να μην συμβεί σε εμάς αυτό που συνέβη στη Χαβάη. Στη Χαβάη, ένα νησί του Ειρηνικού που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει πια χάσει σχεδόν τελείως τον εαυτό του. Lo que le pasó a Hawaii, Bad Bunny.

Λόγερε Παθώ, Χαουάι, αυτό ήταν ο Bad Bunny. Και γενικότερα, πολλοί κόσμος φεύγει από τη Λατινική Αμερική προς το Βορρά, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τον Καναδά για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως, ας τα λέμε όπως είναι, λόγω φτώχειας ή πολιτικής κατάστασης. Και μια χώρα που συνδυάζει και τα δύο προβλήματα, δυστυχώς, είναι η Κούβα, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει μετά το 1960 πάνω από 3 εκατομμύρια Κουβανοί, σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού της Κούβας. El Pasaporte, το διαβατήριο που δίνει με πολύ φιδό και μεγάλο χρηματικό αντίτιμο το κουβανικό κράτος στους πολίτες του, είναι αυτό το μαγικό εισιτήριο για πολλούς για το όνειρο μιας καλύτερης ζωής για πάρα πολλούς Κουβανούς και Κουβανές. Και το 2013 ο πιο σημαντικός σύγχρονος δημιουργός της σάλσα, της χορευτικής μουσικής στην Κούβα, ο Αλεξάνδερ Αβρέου, έγραψε ένα κομμάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση με τίτλο Πασαπόρτε ή αλλιώς Καρίτα δε Πασαπόρτε, φατσούλα που γράφει πάνω διαβατήριο, και μιλάει για μια κοπέλα που ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τον τρόπο να βγάλει το διαβατήριο για να φύγει από την Κούβα και τα προβλήματά της. Και αν και το άλμπουμ του Αβρέου, αυτό το Πασαπόρτε του 2013, πήρε το κρατικό βραβείο του δίσκου της χρονιάς, το τραγούδι Πασαπόρτε και το βίντεο κλιπ δεν παίχτηκαν ποτέ από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην Κούβα, όμως το Πασαπόρτε, το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, ακόμα και έτσι έγινε το τραγούδι σύμβολο μιας γενιάς και μιας ιστορικής φάσης στην Κούβα, όπου όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν, sobrevivir όπως λέει και το κομμάτι, από την κρίση, sobrevivir la crisis, άλλοι μένοντας και πολλοί φεύγοντας. Πασαπόρτε από τον Αλεξάνδερ Αβρέου και την ορχήστρα του Αβάνα Δε Πριμέρα.

Un pasaporte sin fecha de vencimiento. Ένα διαβατήριο, λέει, χωρίς ημερομηνία λήξης. Το διαβατήριο για την ελευθερία. Αυτό λέει ο Αλεξάνδερ Αβραίου, που όλα αυτά τα έγραψε, τους στίχους και τη μουσική, όντας και μέχρι σήμερα κάτοικος Κούβας. Αλλά είχε αρκετό όνομα ώστε να κάνουν μια, δεν κάνουν ακριβώς λογοκρισία, απλώς δεν μετέδωσαν αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο που ήταν το καλύτερό του στα κρατικά μέσα στην Κούβα. Εν πάση περιπτώσει, για ένα πολύ συναφές θέμα με το προηγούμενο, είχε γράψει σχεδόν 20 χρόνια πριν, το 1995, ο Willy Chirino, αλλά με έναν πολύ πιο τολμηρό τρόπο, μια και αυτός ο Willy Chirino είναι Κουβανός του Μαϊάμι και φυσικά δεν δεσμευόταν από την κρατική λογοκρισία. Και αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρομαι, πολύ γνωστό κομμάτι, με τίτλο «La Jinetera». «Jinetera» σημαίνει αυτολεξή στα ισπανικά ή καβαλάρισα, αλλά στην Κούβα αυτή η λέξη χρησιμοποιείται, αυτό όσοι έχουν πάει Κούβα ίσως την ξέρουν τη λέξη, χρησιμοποιείται για αυτή την ιδιότυπη μορφή ή μη ερασιτεχνικής πορνείας από πολύ νεαρές κοπέλες που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90 με τον τουρισμό φυσικά, και ουσιαστικά πρόκειται για κανονικά κορίτσια, όχι επαγγελματίες πόρνες, οι οποίες λειτουργούν για ένα μικρό διάστημα σαν ερωμένες ή συνοδοί για όσο τουρίστας μένει στο νησί, με αντάλλαγμα κάποια δώρα, κάποια λίγα χρήματα, αλλά απότερο στόχο ένα γάμο που θα τις βγάλει από την Κούβα και θα τις φέρει στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού μακριά από την Κούβα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που έκανε μεγάλη αίσθηση στην εποχή του, το 1995, όπως είπαμε. Στην Κούβα φυσικά απαγορεύτηκε, αλλά μια και ο Willy Chirino δεν ζούσε στην Κούβα, τελικά έγινε το πιο γνωστό τραγούδι του. La Jinetera, Willy Chirino, εδώ στο Mambo Estéreo, που τα λέμε όπως είναι. Con mucha salsa y mucho sabor.

Willy Chirino, La Jinetera, ένα μεγάλο hit του 1995, αλλά ίσως ένας από τους, αν όχι ο πρώτος, ένας από τους πρώτους που είχε γράψει για αυτό το θέμα, τέλος πάντων το μεγάλο θέμα στη Λατινική Αμερική, στην Καραϊβική, της μετανάστευσης λόγω φτώχειας, λόγω τι άλλο, ήταν το 1989 ο Χουάν Λουις Γκέρα, και αυτή τη φορά μιλούσε για τη Δομινικανή Δημοκρατία, την πατρίδα του, ψάχνοντας τη βίζα για το όνειρο, ένεκα η ανάγκη φυσικά, la visa para un sueño, που αν δεν υπήρχε ή αν δεν γινόταν κατορθωτή η βίζα, ο άλλος δρόμος ήταν βέβαια η σχεδία. Eran las 5 de la mañana. Juan Luis Guerra,

0: Κόσμος 93,6.
1: Νόγκα Έρες, Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: Kazarta.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
5: Κόσμος 93,6.

Μάθερκα δε Θιέλο, πιο κοντά στον ουρανό σημαίνει αυτό το κομμάτι, ο τίτλος μάλλον. Ενδιαφέροντες οι στίχοι που μιλούν για την μετάνοια, λέει, ενός αμαρτωλού, ίσως κάποιου κλέφτη, που καταφεύγει στην πίστη για να λυτρωθεί από την Αργεντινή, ήταν η Los Pericos. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι από τη Βραζιλία που έχει επίσης έτσι λίγο θρησκευτικό περιεχόμενο ή τέλος πάντων με την έννοια της λαϊκής θρησκευτικότητας της Λατινικής Αμερικής. Το κομμάτι μιλάει για την Ιστίν Σάντα Λουζία, την Αγία Λουκία, που στη Βραζιλία θεωρείται πως θεραπεύει θαυματουργά τις παθήσεις των ματιών. Είναι Τζιμόνιος Νταγκαρόα, Σάντα Λουζία.

Μνημόνιος Νταγκαρώα Σάντα Λουζία. Και το Μάμπο Εστέρεο προσγειώνεται τώρα στην Κολομβία για μια ακόμα φορά. Αυτός ο τραγουδιστής είναι από το Κάλι, την πόλη του Κάλι στην Κολομβία, το όνομά του Μόντσο Σαντάνα. Αυτό το κομμάτι όμως το έχει γράψει ένας Ισπανός, ο Μανουέλ Αλεχάνδρο, και λέγεται «Τεντρία και γιοράρ πορτί». Θα έπρεπε να κλάψω για σένα, αλλά δεν μου έχει μείνει

Αντρία και Γιοράρ Πορτή, αυτό ήταν ο Μόντσο Σαντάνα από το Κάλι της Κολομβίας κατευθείαν στο Μάμπο Εστέριο. Μπατσάτα για τη συνέχεια, ένα μεγάλο σουξέ προμερικών ετών από τον πρίγκιπα της μπατσάτα, τον Prince Royce. Ένα από τους μεγάλους σύγχρονους στάρ του είδους. Το κομμάτι La Carretera.

La Carretera από τον Prince Royce. Μένουμε σε ρομαντικό κλίμα και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που οι περισσότεροι το έχουν ακούσει από την εκτέλεση που έκανε ο Mark Anthony με την τραγουδίστρια India σαν ντουέτο το 1993, αν θυμάμαι σωστά, σε σάλσα, και έγινε πολύ γνωστό το κομμάτι στον κόσμο, κυρίως εκτός Λατινικής Αμερικής, αυτούς που ακούνε ή χορεύουν σάλσα. Αλλά ωστόσο θα ακούσουμε τώρα την αυθεντική του εκτέλεση και αναφέρομαι στο κομμάτι Vivir lo Nuestro, και η αυθεντική εκτέλεση ανήκει σε έναν συνονόματο τραγουδιστή από τον Παναμά. Συνονόματο γιατί το όνομά του ήταν Βασίλειο. Βασίλισσα να λέμε. Βασίλειο λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι Vivir lo Nuestro στην original εκτέλεσή του σαν μπαλάντα βάλς. Βασίλειο από τον Παναμά.

We will on nuestro, να ζήσουμε την ιστορία μας, τον έρωτά μας. Αυτό ήταν ο Βασίλειο, ο πολύ ωραία φωνή, μαύρος τραγουδιστής από τον Παναμά, σε στυλ μπαλάντα και λίγο pop. Και αυτή η τραγουδίστρια έγινε γνωστή όχι μέσα από τη Latin μουσική, αλλά μέσα από την pop-rock μουσική. Ο πατέρας της όμως Μεξικάνος, η Λίντα Ρόνσταντ, από τα πολύ ωραία άλμπουμς με ισπανόφωνα τραγούδια που ηχογράφησε, ένα σπουδαίο μπολέρο με τίτλο Piel Canela, Λίντα Ρόνσταντ.

Ezequiel Canela. Δέρμα στο χρώμα της κανέλας. Ένα πολύ παλιό μπολέρο, σύνθεση του Μπόμπι Καμπό από το Πουερτορίκο, η φωνή υπέροχη της Λίντα Ρόνσταντ. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε τους τίτλους τέλους πάνω στο κεφάλι της Μαρίας Μαρκουλή που ακολουθεί αμέσως μετά εδώ στον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σχολείπτες μας, στον Ηλία Διαμάντη. Θυμίζω για τελευταία φορά για απόψε την παρουσία μας και την έδρα μας στα social media, στο Facebook, το group της των φίλων της εκπομπής Mambo Estéreo, στον κόσμο 936 και στο Instagram Mambo Estéreo, κόσμος 936. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Muchísimas gracias a todos de

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες more.com, artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
2: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι μόλις λίγο μετά τις 8, Σάββατο βραδάκι, και αφού ευχαριστήσουμε το Μάμπο Εστέρεο για μια ακόμη ωραία υποδοχή που μας έκανε, μπαίνουμε σε Fresh Unlimited. Είδατε και Everyone Says Hi, το group, και Don't You Underestimate Yourself στο κομμάτι. Στην αρχή της εκπομπής, ένα super group, όπως τα λέμε, αφού αποτελείται από μέλη των Kaiser Chiefs, των Cooks και των The Dead Sixties. Fresh Unlimited με την Μαρία Μαρκουλή στο Κόσμος. Ακούμε νέες κυκλοφορίες, νέες μουσικές παρέα, όπως κάθε Σάββατο. Στο ρίχο μας απόψε, ο Ηλίας Διαμάντης. Και αυτοί που μόλις ξεκίνησαν είναι οι Twin Bloom, indie rock, κιθάρες από την Καλιφόρνια, Magazine Dreams, το κομμάτι τους.

Θα έχει τους λόγους της που τα λέει αυτά η Fana Hughes από την Καλιφόρνια, Sweet and Sour το κομμάτι. Και κρατάω το R&B και τη Soul για τη συνέχεια, για να πάμε στις Ιμπεγί, τις δίδυμες γαλλοκουβανές από την καινούργια της δουλειά. Αυτό είναι το Harry Harry.

Και έρχεται τώρα Όσκαρ Τζερόμ με πιο εναλλακτική soul και R&B. Λονδίνο. Με Everything in Between. Και πολύ ατμοσφαιρικά. Όσκαρ Τζερόμ συνθέτης, είναι κιθαρίστας, είναι και παραγωγός, είναι και μέλος παλιότερα των Κοκορόκο. Πολύ αξιόλογος.

Oscar Jerome είναι αυτός, Everything in Between. Και για τη συνέχεια, Moog Colors. Ο πολυταξιδεμένος Moog Colors στους ρυθμούς από τον Μαύρη και την Αγγλία, η καταγωγή του, αλλά γενικά κυκλοφορεί στον κόσμο και μαζεύει έμπνευση. Και εδώ στον κόσμο μας τώρα, στο 93,6, Moog Colors. Watch. Από τις νέες του περιπέτειες με τους μουσικούς του, τους Cooperators, και με πιο ρέγγε αέρα εδώ στο Surrender to This Love.

0: Georgia Smith ανακοίνωσε άλμπουμ και έδωσε και το πρώτο τραγούδι αυτό, το Alive, με WizKid μαζί. Και από τις κυκλοφορίες που θα τσεκάρουμε σίγουρα μόλις έρχεται το άλμπουμ. Την κουβεντιάζαμε τις προάλλες, γιατί την είχαμε δει και στην Αθήνα, στο Νιάρχος, πριν από 3 χρόνια, ωραίο live. Λοιπόν, εκτός από το live το ίδιο, είχε κάνει εντύπωση και την ρωτούσαν πολύ για το φόρεμα που φορούσε στη σκηνή. Και ήταν ένα πολύ όμορφο vintage μισόνι, όπως απάντησαν από έναν φαν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα Georgia's Closet. Και αυτή είναι η Jessie Reyes.
1: Hey y'all, this is your daily reminder to stay dust free, never chase behind a man. Sparkle, sparkle.

0: He's dusty.
1: Κόσμος 93,6.
2: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip-hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Γιώτα Κοτσέτα.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

the Bay. Και είναι η Σάντις από που αλλού, από το Σαν Φρανσίσκο, που θυμίζει και τις μελωδίες και τις αρμονίες των 60s και τα καλοκαίρια της Δυτικής Ακτής και τους Beach Boys και τα δικά μας καλοκαίρια. Και έτσι ανάμεσα στα καλοκαίρια και όχι μόνο, ψάχνουμε ωραία τραγούδια, καινούργια τραγούδια που βγαίνουν πολλά συνέχεια, γεμίζουν οι πλατφόρμες, αλλά έτσι ξέρουμε και που να κοιτάξουμε. Ένα είναι σίγουρο μέρος και είναι η δουλειά του Νικ Χακίμ. Νικ Χακίμ, κατά τη γνώμη μου, από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς, με ένα ιδιαίτερο ύφος που μπορεί να είναι και ρομαντικό και σκοτεινό, μπορεί να είναι ψυχεδελικό και soul. Νικ Χακίμ από τη Νέα Υόρκη, με καταγωγή από Χιλή και Περού, και έχει ξεκινήσει αυτό το καινούριο υπέροχο κομμάτι του, το I Can See, το οποίο δίνει και τον τίτλο στο νέο του άλμπουμ. Το περιμένουμε κάπου προς το τέλος του μήνα.

Nick Hakim, I Can See, στο Κόσμος. Και περίπου όπως ο Nick Hakim, έτσι και εδώ, από τη Νέα Υόρκη, από τον Brooklyn συγκεκριμένα, η Ella Minos, με καταγωγή από Κολομβία, και ο Nick Leon, ο παραγωγός, μαζί σε ένα καινούριο EP, στα ισπανικά όλο, από όπου και αυτό το κομμάτι, το Espiral.

The Big Moon. Αυτές ήταν οι Big Moon στο Gravity με την Julia Jackson μπροστά. Και είχαμε και πρόσφατα Big Moon, τεράστιο φεγγάρι, μαγεία. Η επόμενη Πανσέλινος 29 Ιουλίου, ο καυτός μήνας. Φαντάζομαι να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα.

από το Μόντρεαλ, η Μάγκη Μερλίν. Και μια σημείωση, τη λίστα με τα τραγούδια που ακούγονται στην εκπομπή την ανεβάζουμε στο AirTeco On Demand, εκεί μας βρίσκεται. Μια και ρωτάτε τώρα, κάθε, από την επόμενη μέρα, από αύριο δηλαδή, με τη λίστα με όλα εκεί. Και είπαμε, ήταν από το Montreal η Maggie Merlin, και εδώ αρχίζουν να πέφτουν οι love bombs από τους block party. Τους ακούω δυνατούς, γερούς και ερωτευμένους. Love bombs, το νέο του single.

0: στην εκπομπή Mary in the Junkyard με το Blood, γιατί βγήκε χτες το άλμπουμ Role Model Hermit, το πρώτο τους άλμπουμ ουσιαστικά, γιατί πριν είχαν κυκλοφορήσει EP. Το τρίο των Mary in the Junkyard από το Λονδίνο με αυτό το δικό τους ύφος, αλλά με ένα twist.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 90.

0: Πλησιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Πλησιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
2: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
3: I'm in The Godfather.
4: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μάλιστα, Cosmic Country, Cosmopolitan Country από το Σικάγο, Queer Country, ο Άντριου Σα, ένας κρούνερ στα βήματα του Ρόι Όρμπισον και του Chris Isaac, με ευαισθησία και ξεχωριστή φωνή, με ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, το American Rough, στις νέες κυκλοφορίες της Bloodshot Records και στην αρχή του δεύτερου μέρους του Fresh Unlimited. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας με καινούργιες μουσικές εδώ στο Κόσμος με τη Μαρία Μαρκουλή και στην παρέα μας. Εδώ φροντίζει τον ήχο μας ο Ηλίας Διαμάντης. Συνέχεια με Rodney Crowell, μαζί του All I Love It, δύο φοβεροί τύποι, δύο μεγάλοι της country, What You Gonna Do Now.

Then Again, το άλμπουμ του Rodney Crowell, ο οποίος λέει αυτό, ότι μπορείς να το πεις ότι είναι και ένα lost album, ένα χαμένο άλμπουμ που το βρήκε κατά τύχη σκαλίζοντας τα αρχεία του στο σπίτι. Το είχε λέει ξεχάσει τέλειως. Το είχε ηχογραφήσει 2 δεκαετίες πριν, αλλά για κάποιο λόγο που τώρα δεν θυμάται, το είχε κρατήσει κάπου στην άκρη. Τώρα όμως ακουγόταν στα αυτιά του έτσι όπως το ήθελε. Για όλα τα πράγματα υπάρχει κατάλληλη ώρα. Και για τους Low Cut Connie, Living in the USA.

Everybody Rain My Home, οι στίχοι που επαναλαμβάνονται μέσα στο κομμάτι είναι η Low Cut Connie, δηλαδή ο Adam Weiner και η μουσική του. Ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, ένας δίσκος διαμαρτυρίας για την κατάσταση της Αμερικής σήμερα, τόσα ζουν εκεί με τον Τραμπ, και μεταφέρει το συνέστημα της απογοήτευσης με το δυναμισμό όμως του protest song και την ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα.

0: next time.
1: Καλά το πήγε. Getting there. Eli Paperboy Reed. Και πολύ καλά νέα. Θα έχουμε και άλμπουμ καινούριο από τον κύριο Eli Paperboy Reed με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, Getting There, που ήταν και το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε από εκεί. Τώρα πάμε στους Ουλφάλις.

Και θα υπάρχει στο Clearing B-Sides κομμάτια που είχαν ηχογραφηθεί τότε στα sessions του Clearing το 2025, αλλά δεν είχαν μπει στο άλμπουμ και βρίσκουν εδώ το δρόμο τους. Εμείς στο σωστό δρόμο, στο σωστό σημείο, Κόσμος 93,6, τρέχουν πολλά πράγματα και στα social media του σταθμού, όπως διαγωνισμοί, δώρα, προσκλήσεις, οπότε να περνάτε από εκεί. Και περνάμε για από εδώ, η Smadley του Connor Murphy με την Lucy Dacus. Εδώ, πρώτο single από το άλμπουμ τους, εδώ ακούμε Capstone.

Και ώρα για jazz. Εδώ είναι αυτή η απίθανη τύπη από το Richmond της Virginia, η Butcher Brown, με τον σπουδαίο τρομπετίστα τον Nicholas Payton από τη Νέα Ορλεάνη. Ένα τεράστιο βιογραφικό. Pursuance, John Coltrane, A Love Supreme, μια νέα έκδοχη του κλασικού κομματιού από το άλμπουμ που έχουν κάνει μαζί ο Nicholas Payton και η Butcher Brown, με τίτλο A Supreme Blue.

Φρεσαλίδη στο κόσμο και είναι ο Nicholas Payton με τους Butcher Brown μαζί. Και εμείς θα πάμε συνέχεια με την Payton, την Αμερικανίδα του R&B από το Houston. Θα την ακούσουμε στο Stagnation.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa Verhoef Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική offstage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που

0: ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος Radio.gr.

Πολλά, πολλά συμβαίνουν εδώ. Wyclef Jean, αυτός είναι, που έχει μαζί του τον rapper τον Lil Wayne και την Andra Day, φωνή, επίσης τον Theo Crocker από την jazz. Στο 1997, GBTC, God Bless the Child, με το sample από το God Bless the Child της Billie Holiday. Επιστροφή δηλαδή, Wyclef Jean, τον θυμάστε και από τους Fugees πιο παλιά. Μεγάλος καλλιτέχνης, νέο άλμπουμ, το Clef Notes, πρώτο κεφάλαιο από το νέο project του Wyclef Jean, Quantum Leap. Και έχουμε περάσει το τελευταίο τέταρτο του Fresh Unlimited, μαζί με τον Anthony Smirek εδώ, που έχει κοντά του από τις Los Bichos, την Sera Petale, στο Seminal.

Αυτή είναι η ΕΜΠ από το Λονδίνο. Με 3B, χωρίς τσιγκουνιές και χωρίς κανένας το όνομα να αρχίζει από B. Now you know ήταν το κομμάτι. Τώρα ξέρεις, αλλά αν δεν ξέρεις το μαθαίνεις και εδώ. Γιατί ποιος θα το φανταζόταν, Snow Patrol μαζί με Kylie Minogue, οι εναλλακτικοί rockers με την pop queen. Έχουμε γνώση όμως ότι η Kylie έχει πολλούς φαν στον εναλλακτικό rock χώρο, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι το This Alarm, Snow Patrol και Kylie Minogue.

Confessions on a Dance Floor, Part 2, καινούργια Μαντόνα και ένα φόρο τιμή στο κομμάτι στο Dancetteria, το θρυλικό κλαμπ από τα 80's στη Νέα Υόρκη, από εκεί που και η ίδια ξεκίνησε. Ελεύθερη έκφραση, δημιουργικότητα, φαντασία, μουσική. Μαντόνα, Confessions 2, το νέο της άλμπουμ, σαν συνέχεια του Confessions on a Dance Floor του 2005 και πάλι μαζί με τον Stuart Price στην παραγωγή του άλμπουμ. Μαντόνα, πολύ καλό dance album η επιστροφή της, τα κομμάτια με έμπνευση από Deep House, Chicago, Detroit για αυτές τις νέες εξομολογήσεις στο dance floor. Είναι η καλύτερη Μαντόνα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μένουμε στο dance floor με Visions of Love, ο Τάπερ Ζούκι και Disco Reggae. Από τη συλλογή του Mr. Bongo Record Club, Volume 8.

Και αυτός είναι ο Σουέτσον Κλάρκ, Concentric Silence, ομόκεντρη κύκλη από το Super Stuff, Jazz, Soul, Electronica, από τα ωραία άλμπουμ τελευταία.

καινούργιες μουσικές ακούσαμε και απόψε παρέα. Fresh Unlimited έφτασε στο τέλος. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Στον ήχο μας ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη. Συνεργάτης εκπομπής ο Μιχάλης Παπαδάκης. Να πούμε ευχές και χρόνια πολλά στο φίλο της εκπομπής, στον Αχιλέα που έχει τα γενέθλιά του. Και από όλους εμάς και από μένα, Μαρία Μαρκουλή, καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Γιώτα Κοτσέτα.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμου επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Γιώτα Κοτσέτα.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: cosmosradio.gr Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Γιώτα Κοτσέτα.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.